Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Είστε έτοιμοι για splashing!
2: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Ναι. Είναι το splashing. Είναι μια πρακτική που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Παγωτό, σοκολάτα, μέλι.
3: Κίνδυνος να κολλήσει κανένας υπάρχει.
1: Κίνδυνος να λερωθεί το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά δεν θα το κάνει ποτέ.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μόνο να στρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
2: Σαν τον Dexter.
4: Αναλύστα με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα, ρευστή, τι άλλο είπε ρε Φορτούνη, Dr. Betty.
2: Θα βάλε και 2-3 cranberries έτσι για το από πάνω.
4: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα cranberries.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Παύλο.
2: Ο Παύλος είναι.
3: Έλα, έτσι, ρε, παιδί μου, έλα.
1: Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
4: Γεια σου, Περσεφόνη.
1: Έχουμε κονταροχτύπημα.
2: Θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλο, να με πάει σινεμά.
1: Τέλειο!
5: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο Λιθαρί.
2: Ναι.
5: Είδες που σε ξέρω.
1: Όπα.
2: Έχεις έρθει ο μαγαζί, Περσεφόνη.
5: Έχω έρθει, ναι.
1: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ. Σε έχει δει και live, Παύλο.
2: Για ένα καμπαρίνι μου που σε θέλω, ας πω κάτι.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Παντού και πάντα ρυθμός 949.
5: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
20: Μήπως λεφτά.
19: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons. Coupons.
20: Από πού ακούστηκε αυτό.
19: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
22: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
24: Για σκέψου.
23: Mastercard Day.
24: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Ναι.
25: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com, κάθετος GR, κάθετος Mastercard, Pavla Day.
23: Happy Mastercard Day!
3: Ρυθμό

Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
14: Happy Mastercard Day!
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα, Βασίλη!
20: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
21: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε...
24: είπε παπά.
23: Όχι.
24: Είπε παπά το καμπάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα. Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το βάλε! Το βάλε!
23: Από κάρφωμα!
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
23: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
23: Μεχάρα μου!
2: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: quit.
1: Quit.
0: Ah. No. If you don't have enough time, stop watching TV.
1: Bravo. Listen to radio.
2: It's my job.
1: Listen to radio.
2: It's my job, baby.
0: Yeah. Looking for the love of your life.
1: Σωστό. Αυτά είναι τα. Ξεκινάμε με μηνύματα πρωινά, κατάλαβες.
2: Σας περνάμε μηνύματα, βρε.
1: Είναι τουλάχιστον τρίτη, ρε παιδιά. Καλημέρα, πάμε πρωινό 12 του Μάη. Life is simple.
2: Κουνηθείτε. Κουνηθείτε όπου και αν βρίσκεστε. Τι, οδηγάς. Κουνήσου λίγο στη θέση σου, έτσι λίγο ποπουλίνει στο κάθισμα.
1: Να ξεμουδιάσεις.
2: Καλημέρα.
1: Πες εσύ τα δικά σου, πες γιατί εγώ βλέπω.
2: Καλώς ήρθατε στο Πάμε Πρωινό. Συντονιστείτε όλοι στο ρυθμό 949. Θέλω να συντονιστείς εσύ, θέλω να συντονίσεις και τους φίλους σου. Πάρ' τους τώρα τηλέφωνο και πες, βάλε ρυθμό, ρε, ξέρεις τι έχει να γίνει σήμερα. Χαμός. Εσύ τι κάνεις τόση ώρα εκεί. Τι κοιτάει, ρε παιδιά.
1: Μικρό.
2: Έχει που κοιτάει κάτι, παρακολουθεί. Δεν φαντάζεστε, δεν έχει πει κουβέντα από την ώρα που έχω
1: πει. Το λυπάμαι το μικρό.
2: Πιο μικρό, παιδί.
1: Είναι τέσσερα. Το τέταρτο είναι μικρούλι.
2: Τι βλέπεις, έχεις μπει σε live μετάδοση.
1: Βλέπω streaming από την Γερμανία, από τη Θουριγία, πάνω από μια κολόνα κάτι πελαργούς. Έχει φτιάξει μια φωλιά, ένα πελαργός. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα και το βλέπουμε 1270 άνθρωποι. Και υπάρχει και live chat δίπλα
2: έχει
1: που γράφουμε.
2: Έχει μπει τόσος κόσμος και βλέπει τον πελαργό.
1: Καλά, το σηκώθηκε.
2: Τι?
1: Αθηνά μου, να τα
2: ναι. Τι έχει, μικρά πελαργάκια. Α, τα γλυκούλια. Είδες. Τέσσερα έχει από
1: τέσσερα.
2: Κάτω.
1: Τέσσερα, το ένα είναι πολύ μικρό.
2: Για γράφτους
1: το
2: εσύ.
1: Το ένα θα ζήσει, λες αυτό το μικρό.
2: Παιδί μου, γράφτους, βγείτε από το live streaming και ακούστε soundis.gr. Πες ρυθμό σε 949.
1: Το ένα είναι τρίτο από τα υπόλοιπα, ρε εσύ.
2: Α, γιατί αυτό έχει δεν μείνει τρώει. Έτσι. Δεν τρώει. Κοίτα, βάσανα που έχει ο Φορτούνης πρωί-πρωί με τον πελαργό στην κολόνα στη Γερμανία.
1: Γίνεται χαμός με αυτό το live streaming, να ξέρεις. Γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν και άλλα τέτοια πολλές κάμερες που πραγματικά μπαίνεις και χαζεύεις το.
2: Συνήθως, πελαργούς πάνω στις κολόνες.
1: Ναι, συνήθως ένα live YouTube καθόμαστε 4-5 λεπτά και φεύγουμε. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Βρείτε το έτσι. Θα σας το πω, άμα θέλετε, πείτε εδώ στο Viber.
2: Παιδί μου, έχει και στην Αύπακτο εκεί κοντά μεσολόγιο.
1: Και στην Ελεούσα Ιωνίνων. Το Λελέκι το λέγαμε.
2: Έχει
1: έρθει και φέτος. Το λελέκι, στο Μπατ Σαλτζούγκεν της Θουριγίας. Δεν έχουμε βάλει κάμερα στην Ελεούσα. Δεν το σκέφτηκε ο Δήμαρχος.
2: Μπατ Σαλτζούγκεν. Sound.gr πες για να μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Στο ρυθμό 949 μπείτε, πες τους.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Γράφτε τώρα, γράφτε.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα Eurovision σήμερα και θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε ωραία, να δώσουμε τη συντηρητική ενέργεια στον Ακύλα. Τι ωραία πρόβα χθες που κυκλοφόρησαν πλάνα, έτσι.
2: Κυκλοφόρησαν κάποια πλάνα, βέβαια, στο Instagram. Είδαμε λιγάκι την πρόβα την τελευταία του Ακύλα πριν τον ημιτελικό. Σήμερα λοιπόν θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Θα έρθει και η Μπέτη μας σε λίγο που θα κάνει το pre και το after show του ημιτελικού να μας δώσει τι πληροφορίες έχει. Δεν μπορεί, θα έχει αποκλειστικά. Να είστε συντονισμένοι, να τα ακούσουμε όλα.
1: Αν τώρα δεν εκμεταλλευτούμε εμείς εδώ πέρα που έχουμε την Μπέτη να μας πει τι θα γίνει σε αυτές τις εκπομπές πριν και μετά στο σχολιασμό, είναι.
2: Θα έχουμε Eurovision αναμετάδοση εδώ όλη την εβδομάδα. Θα μαθαίνουμε τα πάντα. Ο Ακύλας μας εκτοξεύθηκε, λέει, όλα πράσινα τα βελάκια.
1: Ξαφνικά, επειδή παρακολουθούμε τα στοιχήματα, βλέπουμε χθες το απόγευμα μία εκτόξευση. Με παίρνει ο Σταύρος τηλέφωνο, μου λέει, ξέρεις τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει με τον Ακύλα, μου λέει, και ανεβαίνει. Του λέω, θα έγινε η πρόβα.
2: Ναι.
1: Και όντως, κυκλοφόρησαν κάποια πλάνα την πρόβα και έχει εκτοξευθεί. Πλησιάζουμε με ανάσα. Απόσταση ανάσας από την Φιλανδία, να ξέρεις.
2: Εμείς έχουμε και πολλούς φίλους μας εκεί και ο Ακύλας είναι φίλος και η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος
1: ο
2: Νικολάου.
1: Βεβαίως.
2: Είναι φίλος μας που θα είναι ο χρυσός Χρήστος. Του στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και την αγάπη. Μακάρι να μπορούσαν να μας ακούσουν τώρα. Λογικά αυτοί θα ξεκουράζονται και καλά θα
1: κάνουν. Τι ώρα είναι κιόλας εκεί τώρα, δεν ξέρω.
2: Τι ώρα είναι τώρα στην Αυστρία.
1: Θα το ψάξουμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Με μηνύματα που περιμένουμε για να μας πείτε τις προβλέψεις σας και ό,τι άλλο σήμερα συζητήσουμε.
2: Μία ώρα πίσω τώρα στην Αυστρία.
1: Και τις καλημέρες σας.
2: Άρα 6 το πρωί.
1: Κοιμούνται οι άνθρωποι.
2: Κοιμούνται. Καλά θα κάνουν. Άστο να κοιμηθούν.
1: Το βράδυ έχουν live.
2: Να είναι φρεσκαδούρες.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον δικό μας Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα από το Πάμε Πρωινό.

0: Δεν θέλω να μπερδεύεστε, είστε στον ρυθμό 949. Ακούτε Κωνσταντίνο Αργυρό, όχι κάτι άλλο. Έτσι.
1: Έλα, για και μένα το με πάμε προ...
0: Ναι, μα κοιτούσε να δει ποιο είναι ο καλλιτέχνη που τραγουδάει.
1: Παιδί
0: δεν ξέρει το άσμα, το πιο ψηφισμένο, το πιο αγαπημένο ποτέ του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Το άσμα το γνωρίζω, απλά.
0: Ένοιαζε με τον Αντώνη.
1: Ναι, μου θύμιζε λίγο. Νόμιζε ότι ήταν τραγούδι.
0: Πριν από 2-3 μήνες άκουγα ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό άλλων. Και βγαίνει η εκφωνήτρια και να λέει Αντώνη μου, Αντώνη μου, τι καταπληκτικό είναι ο Αντώνης.
1: Δεν είμαι η μόνη.
0: Ναι, παιδί μου. Αφού τότε η τοποθέτησή του και η εκφορά έμοιαζε πάρα πολύ. Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν έχουμε χρόνο. Αλλιώς θα σου έλεγα και μια ιστορία με τον Πάριο, το Γιάννη, σύντομη. Πολύ.
0: Ακούω.
1: Ο Γιάννης Πάριος, όταν εμένα η πρώτη μου δουλειά ήταν δίπλα του. Είχα την τιμή να είμαι δίπλα του στο Φίβερ, τότε
0: εγώ
1: με τον Νίκο Οικονομό.
0: Το έχεις πει, βεβαίως.
1: Σε μία πρόβα, λοιπόν, προσπαθούσε να εξηγήσει σε μία συναδελφό μου ότι θύμιζε την δασκάλα μας την Έλντα Πανοπούλου και τη έλεγε μην το κάνει αυτό το λάθος. Μην πας έτσι.
0: Α, και ήταν δασκάλα και δασκάλα της.
1: Ήταν δασκάλα μας, ναι.
0: Α,
1: και
0: οπότε,
1: δική της.
0: Προφανώς.
1: Οπότε,
0: λογικό να έχει πατούσε,
1: ναι, είχε επηρεαστεί. Και ο ίδιος ο Γιάννης ο Πάριος μας είχε πει ότι όταν άκουσα, λέει, εγώ την πρώτη μου ηχογράφηση στον πρώτο μου δίσκο, είχα πάθει σοκ, λέει, γιατί ήταν σαν να ακούγα το Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Τι να κάνεις όμως
1: και
0: άμα
1: μοιάζει. Και
0: είπα
1: Γιάννη Πάριε στον εαυτό μου,
0: άλλαξε
1: φύγε
0: τρόπο.
1: Από εκεί, άλλαξε τρόπο.
0: Ναι, αλλά και η χρειά σου μοιάζει λίγο.
1: Δεν είναι κακό να έχεις κάποιες αναφορές. Όλοι οι καλλιτέχνες, είναι το DNA μας αυτό, έτσι. Κουβαλάμε όπως μοιάζεις τους γονείς σου, έτσι και καλλιτεχνικά μοιάζεις σε προηγούμενους καλλιτέχνες που θαύμαζες. Δεν είναι κακό.
0: Και εγώ δηλαδή άμα.
1: Και εγώ σίγουρα έχω αναφορές. Και εσύ έχεις αναφορές. Ναι, εσύ θα θύμιζε σίγουρα.
0: Την Καλομήρα.
2: Να σου
1: πες μας τώρα τα νέα, άντε. Είπαμε να ευθυμίσουμε λίγο γιατί μας φέρνει βαριές ειδήσεις
0: λοιπόν,
1: τώρα εδώ. Φορτούμε.
0: Τώρα όσον αφορά κάτω ότι αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι αμφιλεγόμενα. Ο Τραμπ λέει ότι θα δώσουμε μία ανάσα και βοήθεια στο σχέδιο εκεχηρίας που το Ιράν το αφισβητεί. Και ο ένας απειλεί τον άλλον ότι αν δεν τηρήσουν αυτά που πρέπει δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Προσπερνάμε. Πάμε στο. Πάντως πολύ κακά τα πράγματα όσον αφορά τις τιμές των πετρελαίων.
1: Και τα στενά του ορμούς είναι και το μαξιλάρι σου εκεί κάπου κολλημένο.
0: Έχουμε παραγγείλει παιδιά από αυτά τα κινέζικα ένα μαξιλάρι για το σκύλο και δεν έρχεται ποτέ.
1: Και μου λέει
0: βγάζει
1: να
0: πιθανή, πιθανή ημερομηνία 30 Ιουνίου.
1: Και μου λέει να δεις θα έχει κολλήσει τα στενά του ορμούς του μαξιλάρι.
0: Σίγουρα έχει κολλήσει.
1: Παιδί μου έρχονται με αεροπλάνο.
0: Όχι, για να είναι 30 Ιουνίου αυτό το συγκεκριμένο. Η υπόλοιπη παραγγελία πώς ήρθε.
1: Αχ, Χριστέ μου, πώς έχει γίνει.
0: 30 Ιουνίου. Λοιπόν, τώρα στο Survivor έγινε χθες και κυκλοφόρησε ένα τραγικό δυστύχημα, ατύχημα, με ταχύπλο σκάφος που τραυμάτισε σοβαρά έναν παίχτη που εκείνος έκανε ψαροντούφεκο.
1: Όλα ξεκίνησαν όταν το Sky, το κανάλι, έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι το πρόγραμμα του Survivor θα σταματήσει, δεν θα προβάλλεται πια. Στείλανε
0: τις, προβολή,
1: έτσι ακριβώς.
0: Τα μαζεύουν όλα.
1: Είπαν ότι μίλησαν με την οικογένεια του παιδιού αυτού που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πρέπει τώρα να εξακριβωθούν πώς έγινε το ατύχημα. Λένε ότι αυτό ήταν τουριστικό σκάφος και πέρασε πάνω από τον άνθρωπο που έκανε το ψαροντούφεκο και έχει μάλλον τραυματιστεί πολύ σοβαρά κάποιο άκρο του. Τώρα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, θα κυκλοφορήσουν πράγματα. Το όνομά του δεν έχει διαρρεύσει.
1: Όχι,
0: δεν το γνωρίζουμε
1: γιατί,
0: και ακριβώς. Υπάρχουν εικασίες.
1: Ναι.
0: Οπότε προφανώς και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Παναγία,
0: τι να πω, ρε παιδιά.
1: Μου άνθρωπος, περαστικά, γρήγορα καλά και πίσω.
0: Γρήγορα καλά και στην κυρία την 43χρονη, την οποία την πυροβόλησαν έξω από κατάστημα στη Τζιβιές.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Το βράδυ του Σαββάτου σε ένα after. Ναι, πού καλέ. Α, κάτω χαμηλά, ναι. Σε ένα after μαγαζί εκεί πέρα έγιναν πυροβολισμοί. Μπήκε κάποιος μέσα με αυτόματο όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Δεν το είχε βάλει στον αυτόματο. Ευτυχώς γιατί αλλιώς θα έπαιρνε κόσμο.
1: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
0: Γιατί δεν το ξέρω.
1: Λέγεται ότι ήταν ένας θαμώνας μαγαζιού ο οποίος πήγαινε και έκανε φασαρίες μέσα στο μαγαζί. Του απαγορεύσανε την είσοδο ο σύζυγος της γυναίκας αυτήνης. Και αυτός από τα νεύρα του, επειδή του απαγορεύτηκε η είσοδος, πήγε και την πυροβόλησε.
0: Μπράβο. Την πυροβόλησε. Μετά κυκλοφορούν και κάποια βιντεάκια. Έβλεπα χθες τον κύριο Ευαγγελάτο στο live news βίντεο από κάμερες που η κυρία ήταν όρθια με τα αίματα να τρέχουν και πήγαινε από εδώ και από εκεί και παρακαλούσε τους οδηγούς μαζί με τον αδερφό της να σταματήσουν. Και έφευγαν οι άνθρωποι γιατί έβλεπαν έναν με αίματα να έρχεται πάνω τους. Και τελικά πήγε πολύ καθυστερημένα στο δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο. Έτσι. Και αυτά συμβαίνανε. Τώρα κυκλοφόρησε το πόθεν έσχες των πολιτικών. Το 2024 έχει εδώ πέρα ένα ολόκληρο άρθρο, είναι δημόσιο, μπορείς να πατήσεις το link και να τα δεις τα αποτελέσεις. Δεν τα έψαξα. Το 2024 βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί, 2 χρόνια
1: πάει,
0: πίσω.
1: Ναι, πάει έτσι.
0: Γιατί πάει έτσι.
1: Έτσι
0: είναι
1: γίνεται,
0: το 24, ναι. Όχι το 25. Δεν ξέρω τώρα ποιοι κανόνες υπάρχουν. Μάλλον για να ξεχνάμε τα νεύρα μας. Δεν λέω κάτι. Πάντως ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ζήτησε συγγνώμη για τις παραλήψεις που έκανε ο λογιστής του. Λέει, δεν ήξερε ότι έχω και στο εξωτερικό κάτι λογαριασμούς. Και διάφορα τέτοια. Και τέλος, τελειώσαμε. Θα σας πω ότι τα κεράσια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Ωχ, πάλι φέτος. Πόσο πιο πολύ από πέρσι.
0: Χρυσάφι. Συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το κιλό πωλείται μέχρι και 14 ευρώ και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και 17.
1: Αν πάρει κανείς κεράσια, φέρει ένα από εδώ, θα το μασίσουμε και τρεις. Εγώ, η Μπέτη και ο Βασίλης από μια μπουκίτσα.
0: Θα ταυτίσουμε τα κουκούτσια.
1: Τα κουκούτσια θα τα κρατάς φυλαχτό.
0: Τα φυτέψουμε.
1: Πάμε να τα φυτέψουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδες. Πάμε γερά σήμερα. Πάμε Ακύλα.
1: Πάμε Ακύλα. Πάμε να περάσουμε όμορφα, πολύ όμορφα. Στο πάμε πρωινό. Ελάτε.
2: Πόσο ωραία είναι.
3: Πόσο ωραία.
2: Να περνάς όμορφα.
3: Και τον ημιτελικό να περνάς.
2: Λοιπόν, τρέλα, τρέλα. Θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Ω Θεέ μου. Αχ, όμορφα. Πολύ όμορφα.
3: Με το κιάλι.
1: Και ακούμε και ηχητικά. Ο άνθρωπος γλεντάει. Ο Μπάμπης.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
3: Καλώς.
4: Βασίλη, παιδιά, Αθηνά, τι κάνετε, Μπάμπης. Τι λέτε, παιδάκια μου, πώς είστε. Θέλω να είστε πάντα καλά όλοι. Ευχαριστούμε που είστε εκεί.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
5: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Και ο Λευτέρης. Έχει γίνει χαμός. Σήμερα είμαστε σε ρυθμούς Eurovision.
3: Ναι, βέβαια.
1: Προχωράμε.
3: Πού θα δεις ημιτελικούς.
1: Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου θα μαζευτούμε για τον ημιτελικό, τον πρώτο.
3: Ωραία.
1: Για τον τελικό έχουμε κανονίσει άλλα μαζέματα. Λοιπόν, εγώ. Μετά τον Ακύλα προφανώς,
3: ναι.
1: Έχω τη Φινλανδία εδώ και πάρα πολύ καιρό εσύ. Και καταλαβαίνω ότι γι' αυτό
3: πολύ.
1: Το λόγο υπάρχει ένα ρεύμα. Δηλαδή είναι τυχαίο, μέχρι και, σε, και εμένα μου είχε αρέσει. Αν θυμάσαι, πριν πω ότι όταν είχε πρωτοβγεί λοιπόν, το τραγούδι, το βάζαμε και εδώ.
3: Επειδή
1: και
3: έχουμε στείλει από τα κανάλια διάφορους απεσταλμένους, ναι. Θέλει να σου πω να σου πέσει στα μάτια,
1: ναι.
3: Σου. Είναι μία Ξινέγκο.
1: Ναι,
3: η
1: είναι.
3: Οποία δεν μιλάει σε κανέναν. Πήγανε τα παιδιά να της μιλήσουν και της λέει from Greece, from Greece. Και OK, bye.
1: Α, επειδή άκουσε Greece γι' αυτό.
3: Ναι. Είναι Ξινέγκο γενικά με όλους, αλλά και με
1: για
3: την Ελλάδα
1: πρώτη φορά,
3: άκου, λοιπόν. Δεν θα δει την ψήφο μου ούτε με το
1: για κιάλι. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη. Καλά, ούτε εγώ θα το ψηφίσω. Ναι. Πάμε καλά, μόνο Ακύλα. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση EBU έδωσε ειδική άδεια στη Λίντα Λαμπένιονς από τη Φιλανδία, αυτή, ναι. Την Ξινέγκο που λες, να παίξει βιολί ζωντανά πάνω στη σκηνή
3: διαγωνισμού.
1: Περίμενε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν όμως, πρόκειται για μια πολύ σπάνια εξαίρεση στους κανόνες της Eurovision που απαγορεύουν τα live μουσικά όργανα. Ναι. Ούτε ο Ρίμπακ είχε παίξει το
3: βιολί. Κανένας δεν είχε παίξει.
1: Αλλά ναι. Είναι σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση, αρκεί να θεωρούνται καλλιτεχνικά δικαιολογημένες. Δηλαδή αυτό είναι σαν υπόσταση άλλου καλλιτέχνη. Είναι δηλαδή σαν υπάρχει κάποιος που τραγουδάει. Και μάλιστα κάνανε πάρα πολλές δοκιμές. Και μετά την τελευταία πρόβα είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο αντάξιο των συνθηκών.
3: Ναι.
1: Αφού έπαιξε και τις έδωσαν, πριν 2-3 μέρες τις έδωσαν την έγκριση, να ξέρεις.
3: Ναι. Πάντως η έγκριση αυτή δείχνει ότι τι θέλουνε, κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
1: Σωστά, ναι, έτσι δικαιολογείται. Τέλος πάντων, εμάς μας αρέσει, εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ.
3: Εγώ επειδή είμαι ανταγωνιστική, δεν θέλω καθόλου.
1: Όπως μου αρέσει και της Γαλλίας εμένα πάρα
3: μου
1: πολύ.
3: Κοίτα με βλέμμα, μου την έχει βιδώσει. Δεν τη θέλω καθόλου. Όχι, τη Φιλανδία δεν τη θέλω.
1: Τη Γαλλία?
3: Τη Γαλλία μ' αρέσει.
1: Και εμφάνιση πολύ ωραία θα έχει να ξέρει, ναι. Τη Γαλλία. Είναι όπερα.
3: Μ' αρέσει η dark opera πολύ.
1: Τώρα τι να πω, μην βάλω το Ισραήλ και μας κυνηγάνε εδώ πέρα.
3: Να βάλεις της Αυστραλίας που λένε ότι οι επιτροπές θα το καταψηφίσουν. Θα γίνει χαμός, θα υπερψηφιστεί, λέει.
1: Εγώ το ακούω της Αυστραλίας, μ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το βαριέμαι εγώ λίγο.
1: Είναι λίγο βαρετό, έχει όμως ένα πιάνο. Αυτή είναι superstar.
3: Superstar.
1: Η Delta Goodrem στην, ναι. Αυστραλία. Superstar, super. Τύπου Kylie Minogue.
3: Ναι. Ολόκληρη Ήπειρος, λέει, θα είναι συντονισμένη για να το δει. Γιατί είναι πολύ μεγάλη
1: τραγουδάρα.
3: Κούκλα. Ποια σου θύμισε καλά, εμένα η ίδια Χρουσαλάη, η Μαριέτα μου.
1: Πεντάδα σίγουρα, για να δω.
3: Ίδια η Μαριέτα Χρουσαλάη.
1: Καλέ, τέτοια είναι. Η μακιγιές της Σύση Χριστίδου.
3: Α, δεν την ξέρω.
1: Ίδια.
3: Ναι.
1: Ναι, καλέ.
3: Άντε.
1: Λοιπόν, ωραία. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Το πάμε πρωινό είναι εδώ και σήμερα αφιερώνει Eurovision. Έρχεται και η Πέτη να μας πει όλες
3: τα πάντα,
1: τις λεπτομέρειες.

0: Κανέναν άλλον δεν έχουμε στο μυαλό μας, μόνο τον Ακύλα, έτσι. Δεν τον προδίδουμε με τίποτα, γιατί πάει πρόσωλο ταχώς για την κορυφή.
1: Να είστε συντονισμένοι σήμερα, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά και ωραία. Επίσης σήμερα το ίντερνετ που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια και το ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Πάμε διάλειμμα. Ερχόμαστε με αυτό το χορευτικό. Το έχουμε μάθει απ' έξω.
2: Το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
16: Welcome back, ταλεντάρες μας, πρωινοί τύποι, ελάτε στην παρέα μας, εσείς τώρα που ανοίξετε τα ραδιόφωνα, γιατί έρχονται τα καλύτερα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα κάθε μέρα 7 με 10. 50 χρόνια Μασούτης, κάθε μέρα στην παρέα μας με 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ και καύσιμα VIN. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσεις πράγματα. πράγματα και δώρα από τον αγαπημένο μας Μασούτη. Τι γίνεται άραγε στους δρόμους της Αθήνας ατούτη εδώ την ώρα?
15: Στους δρόμους της Αθήνας.
17: Θα σηκώσει τον drone το Πράκτορ Βουφού και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
16: Λοιπόν, είναι σηκωμένο το drone και βλέπει στο ποτάμι μια κίνηση κυρίως στο νοτικό ρεύμα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πλησιάζοντας προς το Χίλτον θα κολλήσετε στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Από την Ηλιούπολη για να πάτε στον Καρέα έχει ένα πεντάλεπτο καθυστέρηση εδώ εκεί πέρα και βγαίνοντας κλασικά από το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς την Ελευσίνα έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
18: Ο καιρός σήμερα.
17: Eurovision και ο καιρός σήμερα.
16: Ναι, Eurovision.
17: Ναι, θα πρέπει να δώσουμε.
16: Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα αυτή τη φορά με το προαύριο της Notre Dame και το Παρίσι. Είναι η βαθμολογία των επιτροπών της Γαλλίας.
17: Bonsoir. Bonsoir, Bio. Bonsoir, de la Grèce. Ici, Athènes, l'appel. Ce soir, la TIC participe avec un ration très fort in tous les prosclètes.
16: Καλησπέρα σας. Θα σας βάλουμε τις βαθμολογίες σας.
17: Nos 8 points. Bonne.
16: Οι δικοί μας 8 πόντοι πηγαίνουνε.
17: Les Africaines Connect.
16: Στην αφρικανική σκόνη, παιδιά. 8, μάλιστα.
17: Με oui, τα λίγη αφρικανικά.
16: Με λίγη γύρι θα έχει.
17: Nos 8 points vont à...
16: Οι 10 πόντοι από τη Γαλλία πηγαίνουνε.
17: Λέει... Μποφόρ, πέντε.
16: Στα 5 μποφόρ. Στα 5 μποφόρ και μένει το 12. Αγωνία στη σάλα.
17: Dos points, la température de la 29 de Grèce, Bremedi, Antetique, et tu es Léophania.
16: Στην Léophania.
17: 28, βαθμοί, θερμοκρασία.
16: Μπράβο, Γκρε. Πώς λέγεται?
17: Win Europe, Soleil de Chou, and bien chance, et vous, reportant, la grande finale.
16: Thank you.
17: Merci beaucoup, bonsoir.
16: Merci. Καταπληκτικό.
17: Επιτέλους το ρόμο μου έπιασε τόπο.
16: Καταπληκτικό.
17: Κάπου. Υπάρχει γι' αυτό μια θέση στον πλανήτη.
16: Λοιπόν, μετά ποια χώρα θα μας βαθμολογήσει? Ποια χώρα θα μας βαθμολογήσει?
17: Ρωσία.
16: Ρωσία.
17: Ναι. Θα πάμε εκεί μετά.

0: Απόψε βγαίνει ο πρώτος λογαριασμός, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα. Στο Πάμε Πρωινό σε λίγο. Παίζουμε τα παπάκια, δεν το έχουμε πει.
1: Σε λίγο παίζουμε τα παπάκια. 7 και 50 κάθε μέρα οι μικροί μας φίλοι τηλεφωνούν όταν θα τους πούμε. 7 και 50 θα τηλεφωνήσουν.
0: Σε λίγο, με δώρο κατασκηνοσάρα.
1: 650 ευρώ δώρο αξίας 650 ευρώ για 2 εβδομάδες κατασκήνωση. Έτσι, για την πρώτη περίοδο 15 Ιουνίου με 29 Ιουνίου. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες της κατασκηνώσης Sports Village Αθητάκη στο γραμματικό.

0: λοιπόν που εμείς ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και εσείς μας στέλνετε στο 6937-949-949 το Viber σήμερα φυσικά. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε άλλο θέμα από τη Eurovision. Στέλνουμε φως και όλη μας τη θετική ενέργεια στον ακύλα μας, αλλά σήμερα θέλω να θυμηθείτε όλοι και να μας στείλετε για να τα θυμηθούμε και
1: θέλουμε.
0: Να τα ακούσουμε εδώ. Ναι, θέλουμε τα τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Φορτούνι.
1: Τα τραγούδια αγαπημένα σας της Eurovision.
0: Ever,
1: δηλαδή,
0: όλων των εποχών.
1: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε το ρεφρέν, θέλετε να μας το στείλετε σε link, θέλετε να μας το πείτε ποιο είναι, γράψτε το στο Viber, μπείτε μέσα, ηχογραφήστε, τραγουδήστε ή τέλος πάντων πείτε το μας ή σε μήνυμα ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι όλων των εποχών, να ανακαλύψουμε και κάποια που έχουμε ξεχάσει. Όχι
0: Ελλάδα
1: μόνο
0: και ξένα, έτσι, από όλη την
1: όλα καλέ, και από εθνικό τελικό ελληνικό αν θυμάστε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τι ωραίο ήταν της Peggy Zina.
0: Α, εγώ πίστευα ότι θα πούμε αυτά που έχουν πάει. Δεν πειράζει, όχι, όχι, να θυμηθούμε.
1: Ναι, τι ωραία ήταν
0: αυτή. Έχει γίνει δράμα, τότε, θυμάσαι. Που είχαν πει για το «Σ' αγαπώ, SGP».
1: Λοιπόν, διάφορα τέτοια γεωργιζονικά αγαπημένα τραγούδια.
0: Έλα, τώρα θέλω να μου πεις εσύ όμως.
1: Εμένα, το έχουμε πει 500 φορές.
0: Έλα τώρα. Σήκω όμως να το χορέψεις.
1: Με διαφορά. Ήταν αδικία που δεν κέρδισε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν φήμες ότι είχε ερωτηθεί τέλος πάντων με κάποιο τρόπο η ελληνική πλευρά αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε την εκείνη τη χρονιά τη Eurovision και είχε υποθεί όχι. Είχε λοιπόν,
0: α, γι' αυτό,
1: Λοιπόν, τότε είχε αλλάξει φόρεμα. Είχε χορέψει. Το σόλο με τα μαλλιά, το choreography που έκανε.
0: Choreography φοβερό.
1: Λοιπόν, για τότε ήταν πρωτοπόρο. Τώρα τα έχουμε δει αυτά. Αλλαγές φορεμάτων και τέτοια και βιβλία και αυτά τα έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ελληνική.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι, η ελληνική συμμετοχή μου είναι αυτή. Εσένα η ελληνική ποια είναι?
0: Η ελληνική συμμετοχή μου εμένα είναι για τώρα και για πάντα η άνοιξη από την λατρεμένη μου Σοφία.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ρε φίλε, με live ορχήστρα. Αυτή ήταν η Eurovision. Live μουσική. Να βλέπω την ορχιστράρα και τα βιολιά να παίζουν. Αυτή ήταν η Eurovision για μένα.
1: Εσύ τώρα. Είχαμε 500
0: τώρα
1: από πίσω μουσικού. Πώ τα βλέπαμε όλο αυτό το υπερθέμα?
0: Τώρα, σαν νεράιδα του δάσου, τραγουδάει το κορίτσι μου εδώ.
1: Καταπληκτικό, έχει δίκιο.
0: Δώσ' το φορτούνι, σε παρακαλώ.

0: στο σπίτι μας που λείπουμε όλη μέρα σε δουλειές.
1: Σαν να μπαίνει η άνοιξη. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα το δικό μου άλλο αγαπημένο.
0: Α, Φορτούνη.
1: Το έχω τραγουδήσει και με μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε.
0: Για πες το μου μία.
1: Τώρα, άστο.
0: Όχι, θέλω.
1: Δεν
0: από
1: έχω...
0: πάνω.
1: Άμα θες μετά να το κάνουμε. Παρακαλώ. Να το κάνουμε challenge. Την Πέμπτη.
0: Πώς το τραγούδησες, ξέρεις?
1: Παιδί μου, δεν ξέρω. Όχι, είχε καραόκι εδώ και μου βγαζε.
0: Α, ναι.
1: Σερβία, σέρβικα.
0: Σέρβικα.
1: Το Μόλιτβα.
0: Α,
1: τέλειο.
0: Ήταν
1: και το δικό σου άλλο ποιο είναι, ένα ακόμη να πούμε, ξένο.
0: Πάρα πολύ τρελαινόμουν εγώ για Σερντά Μπερενέρ. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το τραγούδι μου εμένα.
1: Η οποία βγήκε είναι... τώρα πρόσφατα και είπε ότι την κάλεσαν για να πάει να εμφανιστεί στη φετινή Eurovision ως guest, αλλά δεν τα κατάφερε. Σερντά. Δεν τα κατάφερε, έχει κάτι δικά της.
0: Αυτή είναι
1: δεν
0: η ψυχοσύνθεσή μου.
1: Δεν συμφωνεί και με τα πολιτικά.
0: Α, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, οκ. Okay, περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, παιδιά.
0: Στείλτε μας.
1: Για να πάμε και στο παπάκι. Να...
0: Ποια ήταν η αγαπημένη σας εκπροσώπηση Eurovision, από ποια χώρα θέλετε εσείς, θα μας πείτε, όλων των εποχών. Περιμένουμε μηνύματα.
2: Πάμε πρωινό.
3: Άλλος για την πάπια μας.
2: Κουάκ.
4: Ρυθμός 949.

0: Εδώ είμαστε με τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, σε έχω επιθυμήσει στο ρυθμούλι 949.
1: 2-10-68-35-7-22. Τώρα τα μικρά παπάκια μας μέσα από τα αυτοκίνητα πριν πάνε στο σχολείο καλούν στο 2-10-68-35-7-22 για να μπουν στην κλήρωση, γιατί οι 5 νικητές αυτής της εβδομάδας θα κληρωθούν και ένα από τα παπάκια μας θα κερδίσει δώρο αξίας 650 ευρώ. Ωραία. 2 εβδομάδες στην κατασκήνωση Αθητάκη.
0: Υπέροχα, έχουμε
1: γραμμή.
0: Βεβαίως και έχουμε, να δούμε αρκετές. Για να δούμε τώρα την πρώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το μας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Ο Νικόλας.
1: Έλα βρε Νικόλα.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Πού πας βρε Νικόλα, στο σχολείο?
2: Ναι.
1: Ίσως στα μάξι δηλαδή τώρα.
0: Βαριέσαι Νικόλα, δεν θες να πας.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 7,5.
0: Θα ήθελες να μην πας σήμερα σχολείο και να πας εκδρομή?
2: Ναι.
0: Ορίστε,
1: δεν θα ήθελε. Εσύ θα ήθελες να σε δω ή να σε δω?
0: Όχι, εκδρομή θα ήθελα κι εγώ. Συμφωνώ με τον Νικόλα.
1: Ο Νικόλας
0: ωραία.
1: Ξέρει.
0: Άρα λοιπόν, ξέρουμε πώς παίζετε το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Πώς παίζετε?
2: Για... Με το παπάκι μια έκφραση και πρέπει να τη βρω.
1: Βέβαια.
0: Καταπληκτικός.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Καταπληκτικός. Πήγα να το βάλω εγώ παγίδα τώρα τον Νικόλα.
1: Όχι,
0: όλα τα ξέρει.
1: Για
0: να ξυπνήσουμε, για να μπορέσουμε να παίξουμε σωστά. Ξεκινάμε.
2: Ναι.
1: Δώσε την εντολή, πες βούτα παπάκι, βούτα! Βούτηξες! Είσαι στο βυθό δηλαδή τώρα! Ωραία, πες μας τη φράση να την ακούσει ο Νικόλας!
3: Έχω δει πιο πατήρι μου τα κύλα!
1: Τι είπες καλέ, ξαναπες το καλέ! Νικόλα, κατάλαβες τίποτα?
2: Όχι!
3: Έχω δει πιο πατήρι με τον αρκίδα!
1: Τι?
3: Έχω ήπιο πατίνι με τον Ακύλα.
1: Τι μας λέει εσύ Νικόλα το παπάκι? Το άκουσες καθόλου? Ναι.
3: Ήπιο πατίνι.
2: Έχω ένα.
1: Είσαι κοντά. Άλλη μία πες τον Νικόλα. Άλλη μία.
3: Έχω ήπιο πατίνι με τον Ακύλα.
2: Έχω ένα ίδιο.
1: Ναι, τι?
3: Πατίνι με τον Αρκύλα.
2: Έχω ένα ίδιο πατίνι.
1: Με ποιον?
3: Με τον Αρκύλα.
2: Τον.
1: Με τον
2: Αρκύλα.
1: Έλα βρε Νικόλα, λέω και εγώ δεν θα τη βρει.
0: Ναι.
1: Το παπάκι έχει ένα ίδιο πατίνι με τον Αρκύλα. Τον ξέρεις τον Αρκύλα που πάει στη Eurovision?
2: Ναι.
1: Θα βγει πάνω σε ένα πατίνι και το παπάκι έχει το ίδιο πατίνι με τον Ακύλα.
0: Νικόλα, μπράβο σου.
1: Και εσύ μπήκε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Να είσαι συντονισμένος, μπορεί να κερδίσεις την κατασκήνωση.
0: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μάθημα, ε.
2: Ευχαριστώ.
0: Εκδρομή την άλλη εβδομάδα.
1: Φιλάκια,
0: τα φιλιά μας.
1: Νικόλα.
0: Bye.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γρήγορα για το διάλειμμα της πρώτης δικής μας ώρας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας Αθηνά.
1: Μάλιστα.
0: Επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+.
1: Είναι σαν...
0: Ναι.
1: Βέβαια, πολύ βολικό.
0: Σαν
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ
0: πώς λέγεται αυτό, σαν κραγιονάκι, έτσι,
1: είναι
0: σαν πάστα.
1: Stick, ναι. Και μπαίνει παντού σε φάσεις που δεν μπορεί να μπει.
0: Και σε τατουάζ και λοιπά.
1: Καλά, στα τατουάζ οπωσδήποτε.
0: Ωραία. Ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, λέει, ιδανικό για μικρές ζώνες, μύτη, χείλη, αυτιά, ουλές. Και έχει μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Θα βρείτε όλα αυτά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Σημαντικό,
0: ναι.
1: Μπαίνει στο νερό, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Διάβροχο. Έλα ρε.
1: Ναι, γι' αυτό το πήρα.
0: Okay. Διάλειμμα για να πάμε και να έρθουμε. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα έχουμε πολύ πράγμα με τη Eurovision. Να έρθει και η Μπέτη να τη ρωτήσουμε τα πάντα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά. Τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Τι έγινε ρε παιδιά?
8: Τι

0: Μαγκίνα!
1: Good morning, hello from Vienna.
2: Σε βάλαμε με αυτό το τραγούδι γιατί έχεις κάνει και επική έναρξη στο ποιος είναι πρωινιάτικα. Την είχε κάνει.
1: Και όχι μόνο. Είχαμε κάνει ρεγγέ number one και είχαμε βγάλει και λάστιχα από τη ζώνη του.
0: Αυτό το είχα δει. Στο Γεφόρια πώς το έχασα.
2: Βασίλη, πρέπει να το δείξουμε μετά.
0: Θα είχα πάει για μπάνιο.
1: Μας είχε πιάσει τέτοιο νευρικό γέλιο. Τι γέλιο.
2: Τι ωραία που περνάγαμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Good morning, good morning. Τι γίνεται.
2: Έχουμε βάλει θέμα σήμερα λόγω του ημιτελικού για να τιμήσουμε. Περιμένουμε να μας πεις και εσύ τα νέα για το pre και after show που ετοιμάζεται. Το θέμα του για πες το 6937-949-949 στέλνετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι Eurovision όλων των εποχών? Δικό μας, ξένο.
1: Δύσκολο. Δύσκολο.
0: Ποιο είναι, έχει σκεφτεί κάποιο?
1: Αλλά... εντάξει, παιδιά, είναι τόσα πολλά τα τραγούδια.
2: Είναι πολλά, ένα, αλλά εμείς διαλέξαμε. Ένα. Πρέπει και εσύ να διαλέξεις ένα.
0: Οι άνθρωποι μας στέλνουν βέβαια αρκετά μηνύματα, θα ακούσουμε κάπως.
1: Μπράβο. Είναι τόσα πολλά, ρε παιδιά.
2: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Έστω και κανένα τρόλ. Εμένα μου αρέσουν και τα τρόλ. Δηλαδή μου άρεσε και το Ελιμάχη Γιάξο, το θυμάστε αυτό με το τη Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε πλάκα.
0: Και η Σκέτσα.
2: Εμένα μου άρεσε και αυτό με το αστέρι στο κεφάλι.
0: Η Βέσκα Βερντούσκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πώς λεγόταν αυτό. Ζίμπεν, ζίμπεν,
1: αϊλού.
2: Και μου άρεσαν και τα τέρατα εμένα.
1: Ναι, ναι. Ή παιδιά έχουν περάσει τραγουδάρες από την Γύρω. Τι λέτε τώρα, το Rise Like a Phoenix, το Johnny Logan, το Hold Me Now.
2: Έλα, πες ένα.
0: Πιο πολύ μπαλάτες της αρέσουν.
1: Το άλλο της. Γιατί Celine Dion.
0: Έχει πάει και Celine Dion και εμείς θυμόμαστε.
2: Όχι, έχει πάει.
1: Με το Λουξεμβούργο.
0: Και εμείς ακούμε Βέρχα
1: Ζεζούσκα. Είχε βγει πρώτη, αγάπη μου. Πολύ πριν γίνει γνωστή, ευρύτερα γνωστή.
2: Εμένα μου άρεσε η Σερντά Μπερενέρ. Δεν κατάλαβα. Γιατί, επειδή είναι η Σελήνη.
0: Και εμένα η Μόλιτβα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε σήμερα λοιπόν εδώ πέρα την παρουσιάστρια
2: των ημιτελικών.
0: Των εκπομπών που είναι πριν και μετά.
1: Pre and after show.
2: Yes.
1: After δηλαδή, show. Πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 10, εμείς 9 η ώρα θα είμαστε στον αέρα.
2: Αχ, δηλαδή να συντονιστούμε από τις 9.
1: Βέβαια. Ωραία. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε να πούμε σχόλια.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να σε δει τώρα όλη η Ελλάδα απόψε, να ξέρεις. Θα συντονιστούμε όλοι.
1: Καλά, γιατί μην το λες για να τρομάξω.
0: Όχι, το λέω να ξέρεις. Τι να τρομάξεις. Το λέω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση, γιατί υπάρχουν και μεγάλες προσδοκίες.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες γενικότερα, παιδιά, από την ελληνική αποστολή φέτος. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα.
0: Και όλα
1: μπορεί και να το φέρουμε, να ξέρετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Eurovision να γίνει του χρόνου εδώ.
0: Αχ, καταπληκτικό.
1: Manifest, το φέρτο.
0: Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ανεβεί και στο stage εκεί. Φαντάζομαι τώρα.
1: Φαντάζομαι τώρα να γίνει εδώ.
0: Δεν πρέπει. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Μετά φεύγω, διεθνή καριέρα.
0: Όχι, με αυτό θα γίνει.
2: Μήπως μπορεί να μα πει κάποια λεπτομέρεια τι θα φορά, α πούμε, ή. Δεν ξέρω.
0: Χρώμα, χρώμα.
1: Λευκό.
0: Λευκό.
2: Α, σούπερ. Πολύ ωραία επιλογή, Μπέτη.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Κάτι που πρέπει να ξέρουμε από την. Ας πούμε τώρα τους όρους μας σκαλέτα σας. Κάτι από την ροή σας. Κάτι που μας θα δούμε και θα μας αρέσει.
1: Συνδέσεις θα έχουμε. Θα συνδεθούμε ζωντανά με τη Βιέννη, με τους παρουσιαστές, με τους ανταποκριτές τέλος πάντων παρουσιαστές. Αυτοί που θα κάνουν την αναμετάδοση. Mm-hmm. Ο Γιώργος με τη Μαρία.
0: Ναι, ναι.
1: Τα παιδιά εκεί, την Κέλλη, τη Βερνάκη και τον Θάνο Παπαχάμο. Που άλλο ήταν έξω από τη Βιέννη, από το στάδιο. Άλλο ήταν μέσα στο στάδιο.
0: Και άλλη Βρανά.
1: Βρανάκι είναι αυτή.
0: Α, Βρανάκι, είπες Βρανάκι.
1: Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Όχι, όχι. Η Βρανάκι, η Βρανάκι. η Βρανά με τον Μιχάλη τον Μαρίνο θα είναι μαζί μου.
0: Το ξέρω,
1: μέσα στο στούντιο θα είμαστε οι τρεις μας. Θα σχολιάζουμε. Ο Μαρίνος ξέρει πάρα πολλά κουτσομπολιά και παρελειπόμενα και προληπτικά. Όποιος είναι σε αυτή τη θέση δεν περνάει. Όποιος είναι... Εμείς έχουμε καλή θέση, να ξέρετε. Το 4 είναι πολύ γουρλί.
0: Το 2 δεν είναι καλό.
1: Το 2 δεν είναι καλό.
0: Το πράσινο είναι καταραμένο. Όποιος φοράει δεν τους αρέσει καθόλου, να ξέρετε.
2: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Το χρώμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν φοράει.
1: Εγώ αυτά
0: κανείς.
1: Δεν τα πολύ πιστεύω.
2: Καλέ, αυτός δεν είχε πάρει από τη Σερβία με τα φουσκωτά τα μανίκια που ήταν κατά πράσινο.
0: Αυτό ήταν η εξαίρεση. Ήταν μια εξαίρεση. Ήταν φωτεινή.
1: Δεν ήταν Σερβία, ήταν.
0: Βουλγαρία.
2: Όχι, ήταν Ουκρανία.
0: Τέλος πάντων. Μολδαβία.
1: Όλα τα ίδια τα πούμε τώρα.
0: Και οι εκπομπές, τα σχόλια μετά, η εκπομπή που θα είναι μετά, η συνέχεια.
1: Μετά θα σχολιάσουμε, ρε παιδί μου, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, γιατί, τι μπορεί να έφταιξε, τι πήγε λάθος.
0: Αυτά είναι τα ωραία, εκεί θα μείνουμε.
2: Αυτά εκεί θα γίνει χαμός. Βέβαια, αύριο είμαστε εδώ, έτσι το πρωί, εσύ να θυμάσαι. Γιατί θα ξενυχτήσουν εκεί στον ημιτελικό.
1: Εσείς θα τα θυμάστε, εσείς μπορείτε να κλείσετε και την τηλεόραση και να κοιμηθείτε. Εγώ.
2: Εσύ θα είσαι εκεί. Ξέρεις τι ωραία που θα είναι.
1: Εγώ λέω να κοιμηθώ εκεί στην Αγία Παρασκευή και να έρθω κατευθείαν έτοιμη, απαστράπτωσο και να πάω μετά να κοιμηθώ. Μια και καλή.
0: Okay, λοιπόν. Άρα λοιπόν σε λίγο μέσα στην ώρα μας θα πούμε
1: λοιπόν,
0: και περισσότερα
1: σήμερα,
0: στην ώρα στη φορά. Ερτένα
1: ναι,
0: οπωσδήποτε.
1: Στις 9 θα ανοίξετε. Κακομύριδες μου και κακομύριδες μη σας πιάσουμε. Εννοείται. Να διάβασε.
3: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα μπορεί να μην είναι, Τρίτη είναι, πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας είναι στη Βιέννη, σήμερα θα τον δούμε, εμείς θα κάνουμε pre-show, αλλά πριν από όλα αυτά, ένα είναι το πράγμα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Με
4: φυλάκια. Καθόλου τυχαία. Γιατί το δήλωσε ο Λευτέρης Πανταζής. Έκανε ανοιχτή πρόταση συνεργασίας.
0: Έτσι,
4: στον Ακύλα.
0: Βέβαια αγάπη μου, άμα είσαι ο Λευτέρης Πανταζής, είσαι πάντα μπροστά.
4: Έτσι.
0: Το βλέπει το έργο.
3: Λέπα featuring Ακύλας.
4: Του χρόνου θέλω να συνεργαστούμε. Του λέει στο λέω από τώρα. Το χειμώνα να είμαστε μαζί.
3: Φέρτο.
0: Φέρτο μου. Τώρα φέρτο.
3: Και άμα δεν κερδίσεις, φέρτο.
4: Φανταστικό. Φέρτο.
3: Και όταν θα κερδίσεις, φέρτο.
0: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Παιδιά, θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Ωραία συνεργασία.
0: Καλά, χαμός θα γίνει.
4: Ωραίο σχήμα. Και όχι, μπράβο στο Λεπά που το σκέφτεται.
3: Πλάκα. Και πλάκα. Να ήταν
4: ναι,
3: πολύ ωραία.
4: Βέβαια.
0: Παιδί μου, ο Λεπά πάει με όλα. Είναι σαν ένα ψυχτικό. Μπράβο.
4: Βέβαια, ανυπομονούμε να δούμε και την.
3: Τι,
4: ωραία, πώς θα το.
0: Πώς θα το πω.
4: Σχόραμε αρχαίοι τραγωδέ. Λοιπόν, στις βάκχες της Λένας Κιτσοπούλου θα έχει μάλλον ρόλο ο Λευτέρης Πανταζής και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Υπάρχει μία. Έχει πέσει στο τραπέζι.
0: Άνοιξε ο δρόμος, παιδιά, όλοι στο Λευτέρη.
4: Ναι.
3: Τι συνέβη ξαφνικά με το Λευτέρη Πανταζή.
0: Λευτεριά στο Λευτέρη.
4: Θα γίνει χαμός. Η Λένα Κιτσοπούλου ούτως ή άλλως είναι ανατραπτική και κάνει διάφορα πράγματα. Αλλά υπόθηκαν πολλά στον αέρα εκπομπών ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει τον αγγελιοφόρο. Από τις βάκχες, να ξέρετε, ο αγγελιοφόρος από τις βάκχες, ναι, είναι ένας ρόλος που όλοι θέλουν πάρα πολύ να παίξουν, από τους ωραιότερους ρόλους.
3: Έχει
0: γιατί,
3: πολύ
0: τι
3: κείμενο.
0: Έχει, τι έχει.
4: Είναι εκπληκτικός ρόλος.
0: Ναι.
4: Εκπληκτικός ρόλος. Έχει πολύ κείμενο.
3: Θα τα θυμάται ο Λευτέρης όλα αυτά.
4: Κοίτα, εγώ μπορώ να προτείνω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θέλουν να κάνουν τον αγγελιοφόρο, να μην βγαίνει να λέει το κείμενο, να βγαίνει να λέει κατευθείαν ένα δικό του σουξέ.
0: Δηλαδή, ο παπαγάλος, ό,τι σαν γκαλιάζει άλλος.
3: Ο παπαγάλος,
0: ό,τι σαν γκαλιάζει. Καταπληκτικό.
4: Δεν θα ήταν υπέρ.
0: Φαντάζομαι να βγει αυτό σε μία από τα πέστα.
3: Και ήρθε ο αγγελιοφόρος και σας έφερα τα νέα. Τόπε, τόπε.
4: Αντί να πει έτσι, αντί να πει,
0: ξέρω εγώ, οι αρχαίοι.
4: Πενθέα κρατέα αυτής της χώρας των θηβών, τον κυθερό να άφησα και ήρθα.
0: Σου πάτε καλέ πίσω ένα παπαγάλο να γίνει χαμός.
3: Καταπληκτικό.
0: Καλά, φανταστικό.
3: Πολύ κείμενο είναι. Θα πρέπει, εγώ αυτό φοβάμαι πιο
0: πολύ. Σοάπα καλά και εσύ που δεν
4: θα. Όχι, δεν θα κάνει, παιδιά, τον αγγελιοφόρο. Κάτι άλλο θα κάνει. Κάτι άλλο έχει σκεφτεί η Λένα Κιτσοπούλου και ανυπομονούμε να το δούμε γιατί είναι
0: μπορεί
4: πολύ
0: να είναι ένα act.
4: Και...
0: Πώς να το πω, κάτι που δεν το περιμένει κανείς.
4: Λοιπόν,
0: ο ραψοδός της εποχής να είναι.
3: Σωστά.
0: Να βγαίνει και να λεπαγγέλει και καλά μια ραψοδία.
3: Μπράβο, θα μπορούσε.
4: Δίνει και εσύ.
0: Δίνει και εσύ. Ναι, δεν έχουν αυτοί. Τότε το σκέφτηκαν, εμένα περιμένανε.
4: Η Κλαβδία όμως μας στεναχώρησε σε σχέση
0: ναι,
4: με τον
0: Λευτέρη. Τι έγινε, παιδιά. Αυτές γράζαν όλα τα sites και οι εκπομπές.
4: Έχει γίνει χαμός. Γιατί τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, για το ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, πώς πιστεύει ότι θα πάει η Ελλάδα και αυτά. Και εκείνη απάντησε: πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα της Αντιγόνη από την Κύπρο. Χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στην ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φερ.
3: Γιατί, παιδί μου, τι έπαθε.
4: Δεν ξέρω. Και πάντως, λέγαν όλοι, ναι, ρε παιδιά, είναι το... δυνατόν.
0: Ότι όλες οι χώρες, και ακόμα και να μην σ' αρέσει π.χ.
3: Ναι, λες
0: καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πάμε όλοι μαζί να στηρίζεις, εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν ήταν απλά ήταν και συμμετέχουσα πέρυσι, ήταν η εκπρόσωπός
4: μας. Και ακούγεται ότι θα βγει και θα δώσει και τους 12 πόντους.
3: Αυτή θα το κάνει.
4: Ναι. Κοιτάξτε, λέγανε όλοι ότι και από ευγένεια ακόμα θα έπρεπε να πει καλή επιτυχία.
3: Αυτό σου λέει, είπε και τίποτα ακόμα και δεν το ακούσαμε.
4: Όχι, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Αντιγόνη γιατί της αρέσει πάρα πολύ το Τζάλα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πάμε εκεί τώρα, πάμε εκεί. Γιατί έχουμε εδώ πέρα την Μπέτι Μαγκύρα, έχει ανακοινωθεί φυσικά.
3: Δεν ξέρουμε
4: και
3: από πού
4: είναι...
3: να το πρωτοπιάσουμε. Eurovision Μπέτι, GNTM Μπέτι.
0: Αν όποια πέτρα και σηκώσει, θα είμαι από κάτω, ρε.
3: Παναγία. Μου.
4: Γιατί είσαι μία και μοναδική Μπέτι Μαγκύρα, γι' αυτό.
0: Για πες,
4: πήγε είπαμε. Ο Άγγελος Μπράτης καλεσμένος στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
0: Ναι.
4: Και ξέρεις τι είπε, βρε Μπέτι, και το σκέφτηκα
0: τι
4: και
0: είπε,
4: εγώ.
0: Τι είπε.
4: Λέει, εγώ τώρα πρέπει να μαυρίσω, λέει, γιατί θα κάθομαι δίπλα στο Λάκι Γαβαλά που είναι μαυρισμένο.
0: Ναι.
4: Μήπως πρέπει να κάνετε κάνα σολάριουμ.
0: Σιγά, πάω να κάνω λίγο σπρέι. Αυτό το πσσσσσσσσσσσσσσσσσσ που το ψεκάζει και μαυρίζει.
3: Συγγνώμη, περίμενε, δίπλα από το Λάκι δεν θα κάθει την Μπέτι.
4: Α, καλά, αυτό δεν το ξέρω.
0: Μπορεί από τη μια πλευρά να είμαι εγώ από το Λάκι.
3: Εγώ λέω θα είναι Μπράτης, Ηλιάνα,
0: Έβαλε εσύ τη.
3: Ναι, μισό λεπτό. Ένα λάθο. Δύο γυναίκε μαζί.
0: Εγώ θέλω να κάθομαι τα δεξιά, αγάπη μου. Το δεξί μου το προφίλ.
3: Αυτό εκεί σε βάλαμε.
0: Όπω κοιτά εσύ αριστερά. Όπω κοιτάω εγώ δεξιά.
3: Όπω κοιτά αριστερά, θε.
4: Ναι. Έτσι
3: δεν
4: είναι.
3: Βγαίνει μετά το, αλλιώς το έβγαλα το σενάριο εγώ.
4: Εκεί θα κάτσει η Μπέτη, όπου θέλει θα κάτσει.
3: Περίμενε, καλά, γιατί περίμενε να δούμε. Μπέτη, άρα Μπέτη, Λάκης Γαβαλάς, Ηλιάνα και Μπράτης.
0: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
3: Ίδιο.
0: Αυτό είναι το σωστό.
3: Απλά το
0: λοιπόν.
3: Από την άλλη εγώ.
4: Είπε και για σένα, θα τα πω, γιατί είπε πολύ ωραία λόγια.
0: Τι
4: την
0: είπε?
4: Ερωτεύτηκα τηλεοπτικά, λέει.
0: Τι λες?
4: Έχει απίστευτη ενέργεια, μπρίο και δεν φοβάται να τσαλακώνεται. Θα δώσει φοβερή ενέργεια στο project.
3: Πότε ξεκινάτε γυρίσματα?
0: Την Παρασκευή.
4: Αυτή να... την Παρασκευή.
0: Ναι.
4: Α, σούπερ. Πω, ό,τι έχουμε να δούμε.
3: Παρασκευή.
4: Μπέτη, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, το έχεις καταλάβει.
3: 12, πόσο έχει ο μήνας?
0: 15.
4: 15 του μηνού.
3: Με auditions.
0: Ναι.
3: Εδώ.
0: Τι εννοείς εδώ?
3: Εδώ, Αθήνα.
0: Αθήνα.
3: Okay.
4: Α, πάτε και Θεσσαλονίκη και κάνετε.
0: Όχι,
4: όχι, εδώ, Αθήνα. Όλοι. Είναι αυτό που κρατάτε τα τάμπλετ και λέτε από μένα είναι ναι.
0: Yes.
4: Α, πάρα πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, σαν να τις κάνουμε πέσιμο.
0: Ναι.
3: Και δεν μπορεί να φύγει τώρα και είναι εδώ και απαντάει ναι.
4: Γιατί ωραία πράγματα μας λέει.
0: Σε σάστρα δεν θα απαντήσω.
3: Ωραία. Τέλεια.
4: Ανυπομονούμε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
3: λοιπόν,
0: πολύ.
3: Έρχεται και το ραντάρ τώρα.
0: Να έσκασε το ραντάρ.
4: Τι δεν θα έρχονταν. Jackpot έχει,
5: Το ραντάρ του ρυθμού 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
3: Α, το λέω.
4: 300 ευρώ μετρητά.
3: Λοιπόν. Περίμενε να βρω το πρώτο.
0: Κάτσε, περίμενε να το βρει. Πυρημίνει τιμή.
4: Θα σα πούμε όμω να σα θυμίσουμε ότι δίνει 300 ευρώ μετρητά λοιπόν, μετά το χθεσινό jackpot τώρα.
3: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια ναι. που να είναι γεννημένο γεννημένη από το 1985 έως το 1995.
0: Ωραία. Εντάξει.
4: Είμαι μέσα.
0: Μια χαρά.
4: Είμαι μέσα.

0: είπατε, λαλήσατε, διαλέξατε και είδου τα αποτελέσματα. Η Μαρία λοιπόν λέει, αγαπημένο Eurovision Rakitic, ρε παιδιά.
1: Α, έχει δίκιο ρε παιδιά.
2: SJPO.
0: SJPO ρε παιδιά.
1: Say the magic word.
2: Έχεις τίκ.
1: Κλείσε, όσο σε κλείνω το μάτι για να βάλεις και το επόμενο.
2: Και είμαστε λέει με τίκ.
0: Πνίγηκα. Πήρα το νερό σου φορτούνι γιατί
1: δεν
0: πνίγηκα.
1: Ναι, ο άνθρωπος και φανταστικό, φανταστικό. Τώρα δεν το συζητάω.
0: Η Κατερίνα λέει καλημέρα, fairy tale εννοείται.
2: Μπράβο και αυτό.
0: Και number one.
2: Α, και number one, σωστά.
1: With a fairy tale.
2: Reback. Ο οποίος έπαιξε playback βιολί σε σχέση με τη Φιλανδία που θα παίξει live.
0: Όπως όλοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου που τη βγάζουν τη Φιλανδία, τη δίνουν το live να παίξει.
1: Ορίστε. Δεν σ' αρέσει,
2: Το διευκρίνησαν.
0: Γιατί.
2: Το διευκρίνησαν γιατί.
0: Γιατί.
2: Είναι μια εξαίρεση, γιατί υποτίθεται ότι είναι σαν δεύτερος καλλιτέχνης σολίστ.
0: Ναι.
2: Κάνανε πρόβες και 2-3 μέρες πριν τις το επιτρέψανε, γιατί είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο με το
0: καλύτερο,
2: playback.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, αντίστοιχο.
0: Αντίστοιχο. Αυτή, όταν θα παίζει ξύ playback, μπορεί ας πούμε να μην παίζει τόσο καλά playback, δεν ξέρω, αλλά σιγά.
2: Playback δεν μπορεί να παίξει καλά, το φτιάχνει όπως θες.
1: Και όμως λένε ότι θα είναι ντεφό για αυτούς.
2: Σίγουρα θα είναι ντεφό, καλύτερα να ήταν. Αλλά μάλλον μπορεί να μην τέριαζε, να μην συγχρονιζόταν, κατάλαβε, γιατί κάνει κάτι γρήγορο.
0: Γιατί ποιος καταλαβαίνει τι λέει.
1: Είναι για πιο εντυπωσιακό.
0: Και επίσης μπορεί να παίζει πάνω στη μουσική σου. Δεν θα ακούγεται
1: έτσι. Για να σα πω κάτι, κακά τα ψέματα. Αυτή όλη η συμμετοχή βασίζεται σε αυτό το εφέ με το βιολί.
2: Γι' αυτό το κάνουμε.
1: Που τρέχει.
2: Τέλος πάντων, δεν μας αρέσει πάντως εμάς.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν μας αρέσει.
0: Ναι. Ο Κώστας λέει Ιρλανδία in your eyes. Ούτε που το θυμάμαι.
1: In your eyes.
0: Όχι.
1: Ποιο να είναι αυτό.
0: Ο Σταύρος λέει δύο αγαπημένες συμμετοχές. Την Ρουμανία το 22 και την Ελλάδα το 2001. Το ένα τι είχαμε στη Λίγα, παιδιά.
2: Αυτό καλά.
0: Σάκης. Πώς.
2: Νομίζω αυτό.
0: Το Die for You. Α, ναι.
1: Αχ, ναι, ρε παιδιά, και εμένα μ' αρέσει.
2: Νούμερο 3 θέση είχαμε πάρει. Really I could never lie. Αυτό πουθενά έχει έρθει αυτό το δίδυμο.
1: Just to make you see that no one else could ever love you like the way I do.
2: Είχαμε κατακτήσει την τρίτη θέση. Και εκεί το πιστέψαμε και είπαμε, α, μήπως μπορούμε τελικά να το πάρουμε.
1: Και από εκεί εκτοξεύθηκε η Έλληνα Παπαρίδου.
0: Ο Παύλος όχι μόνο μας έστειλε τις πίτσες που έφαγε και τις ευχαριστήθηκε, μας έστειλε και το Hold Me Now του Johnny Logan.
1: Hold Me Now.
2: Ωραίο.
1: Don't cry. Don't say a word.
2: Και το Shake It, ρε παιδιά, το Shake It Ρουβά.
0: Βέβαια, το Shake It. Αγαπημένη συμμετοχή το Shake It, παιδιά Ρουβά. Χαμός είχε γίνει.
1: Ξεγνωσάκι, ήξερα πως θα φανείς. Και αυτό θα ήταν ωραία να πηγαίναμε.
2: Με την παλάντα αυτή.
1: Κάποια μέρα πως θα μπεις. Ναι, και να είμαι εγώ από πίσω και να του χαϊδεύω την πλάτη.
0: Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Βάλε ρε και ένα.
2: Τι,
0: number one.
2: Θα το βάλουμε και πριν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Shake It Ρουβά.
0: Άντε,
2: και ερχόμαστε με number one.

0: όλοι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο λοιπόν να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους μας που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό. Το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Πάμε γρήγορα γρήγορα για ρεφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου, που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
20: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
21: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
25: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
0: Ρυθμός 949 και 1.50, διότι 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και σου φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard, 200 ευρώ για καύσιμα VIN και με κάθε αγορά με τη Mastercard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
28: Βιαζόμαστε, γιατί όποιος ξεκινήσει τώρα θα φτάσει περίπου σε 45 με 50 λεπτά αργότερα από ό,τι συνήθως. Η κατάσταση είναι σε όλη την Αττική προβληματική, η παραλιακή με μεγάλο πρόβλημα, το ποτάμι επίσης, η Αττική οδός κυρίως, το ρεύμα προς αεροδρόμιο πολύ χάλια και γενικότερα και το ανεβοκατέβασμα της Μεσογείων και το ανέβασμα της Κηφισίας. Το κέντρο χάλια. Άστα να πάνε.
29: Ο καιρός
28: σήμερα. Άστα να πάνε. Πάμε να δώσουμε βαθμούς τώρα από τη Ρωσία.
0: Μεταναστεύστε.
28: Συνδεόμαστε με
0: θα πάμε στη Ρωσία.
28: Με τη Μόσχα.
0: Πάμε Μόσχα.

0: Сами Москва. Сегдоня вечером погодова виходен ще нощ на Чорн Сим Драматжом. Πολύ γλωσσό βανίγια μπλάκοβ σόλτζε ή σόντζεν. Νάση οκτώμπαλοβ.
1: Οκτώ βαθμού θα έχει απόψε.
0: Οκτώμπαλοβ. Το μποφόρ πέντε.
1: Πέντε το μποφόρ.
0: Πέντε λέγεται σωστά.
2: Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Νάση δέκ

0: 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε. Η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε. Βγαίνει από τη Μαύρη Λίμο και έρχεται μέσα να σας τραγουδήσει και εσείς να βρείτε το τραγούδι και να κερδίσετε εισιτήρια.
1: Πίτσες.
0: Πίτσες έχουμε σήμερα.
2: Καλέ. Πόπο, φαγητάρα.
0: Φανταστικό.
3: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό.
2: Πάμε, πρωινό είναι για σένα. Πάμε.

0: Με λίγα λόγια ήρθε η στιγμή, παιδιά, να υποδεχθούμε την αγαπημένη όλων μας,
1: τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρρρ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
0: Hello.
1: Good morning, good morning. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, Μαντάμ Μπακίρα, και θα φύγετε με Learjet για Αυστρία. Ακριβώς μετά την εκπομπή.
4: Ναι,
1: ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Θα ξανάρθει την Πέμπτη. Mm-hmm. Αύριο, συγγνώμη, αύριο, και θα ξαναφύγει την Πέμπτη.
4: Πρέπει να μιλήσω με τον Ακύλα που ήρθε σήμερα τον αέρα.
1: Γι' αυτό το λέω. Τι θα του πείτε?
0: Καλή επιτυχία.
4: Άμα τα λέγαμε εδώ, τι δουλειά θα κάνουμε, Αθηνούλα μου?
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Σήμερα έχουμε θέμα ημέρας. Ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι από τη Eurovision? Έχετε εσείς κάποιο ή...
4: Μ' αρέσει πολύ η Βεντούσκα.
0: Βεντούσκα.
4: Βεντούσκα, πώς τη λένε.
1: Τι είναι?
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Βεντούσκα, η Βεντούζα. Βεντούσκα.
1: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε λίγο?
0: Όταν έρθει η ώρα.
4: Ναι. Το κουμπλέ.
1: Ωραία, για να ακούσουμε.
4: Ζήμπε, ζήμπε, άγαλο. Ζήμπε, ζήμπε, άγαλο. Γιατί γελάτε?
0: Ναι, λίγο, λίγο, λίγο, πάμε.
4: Άιλελο, ζέμπερ, ζέμπερ, ζέμπερ, ζέμπερ, άιλελο, άιντζβάι, τρατ.
0: Είναι και δύσκολος ο στίχος.
1: Υπέροχο είναι.
0: Ωραία, πάμε, λοιπόν.
4: Είναι το αγαπημένο μου, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Ναι.
4: Ρίστο.
3: Nailed it or not.
5: I saw you that I,
4: Έχουμε γραμμούλα πρώτη.
0: Πολλές.
4: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, πού βρίσκεσαι καλέ και γίνεται χαμός γύρω γύρω?
1: Το σύστριγκλο ακούτε παιδιά, κίνηση.
0: Σύστριγκλο, κυρίδες, φωνές, αυτό δεν ξέρω, μήπως έχεις και δυνατά το ραδιόφωνο?
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, να σας ακούμε από το κινητό κατευθείαν γιατί μικροφωνίζει.
1: Α, μάλιστα, μισό να το βάλω τότε στο κινητό.
0: Είναι αυτά τα τεχνικά, δεν τα ξέρετε εσείς, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εδώ τώρα καλύτερα.
0: Πολύ ναι, καλύτερα. Πώς ονομάζεσαι γλυκιά μου?
1: Έλενα.
0: Γεια σου Έλενα. Πιάστηκε η φωνή Έλενα, κρύωσες, τι έγινε?
1: Ναι.
0: Κρύωσες, κυκλοφορεί τώρα, πρόσεχε, κυκλοφορεί, είναι πολύς κόσμος έτσι. Είναι το ανοιχτό καλοκαίρι εδώ, κατάλαβες? Ανοίγεις τα παράθυρα, κρυώνεις, κλείνεις τα παράθυρα, ζεσταίνεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε να το βρεις. My little starry eyed girl, so dance so I can see you, so I can extinguish my lips in your holy tears. My little starry eyed girl, turn to me so I can catch you. And the rest, my forgotten wings.
2: Τι μου λένε
3: τραγουδάνε. Δύσκολο.
0: Έλενα, το βρήκες?
1: Nope.
3: Πού να το
0: βρήκες? Nope.
2: Τούτε εμείς ρε.
0: Δεν περάζει, και αύριο μέρα είναι Έλενα. Και αύριο μέρα είναι. Η φωνή είναι πολύ σεξι έτσι, οπότε μη μασάς. Δώσε πόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού μας ακούνε? Από το τριμίον 23. Από πού? Από πού? Πάει, έπεσε
4: από το σπίτι,
0: αλλά κάτι γίνεται και δεν έχει σύνδεση.
4: Εγώ ακούω καλά.
0: Δεν πιάνει το κινητό.
4: Ακούτε τώρα?
0: Για μίλα λίγο, πες μας το όνομα σου, μίλα λίγο να σε ακούσουμε.
4: Έλενα με λένε και εμένα.
0: Έλενα. Μπράβο. Και σένα, λοιπόν, καλώς ήρθες Έλενα. Η γιαγιά μου έλεγε Ελένη με λένε Σελέν.
2: Ελένη
0: με λένε Σελέν. Λοιπόν, να το πω.
4: Ναι, δεν το κατάλαβα.
0: My little starry eyed girl, turn so I can see, kiss you, so I can extinguish my lips in your holy tears.
3: Μη φοβάσαι, έλα εδώ, μη φοβάσαι.
0: In your holy tears, my little starry eyed girl, turn me so I can catch you and rest my forgotten wings.
2: Τίποτα.
0: Έλενα.
4: Αναστασιάδη.
0: Τι είναι?
3: Όχι.
2: Και ένα τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.
0: Τρίτη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς σε λένε?
5: Είναι η Τίνα.
0: Γεια σου, Τίνα. Το βρήκες, Τίνα? Γιατί σ' ακούω πολύ ξύπνια.
5: Δεν νομίζω.
0: Έλα, Τίνα. Αφού λέμε Eurovision αυτή τη βδομάδα, τα έχουμε πει.
2: Άκου, μετάφραση κάνε.
0: My little starry eyed girl, turn so I can kiss you, so I can extinguish my lips.
2: Ελένη. Τίνα, συγγνώμη, ναι ρε Τίνα.
0: Έλα βρε Τίνα μου και κέρδισες Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al Forno. Με την Pizza Fan ανοίγει στις Τζιτζιφιές Αττικής, Πισιστράτου 101 στην Καλυθέα, το ολοκένουργιο κατάστημά της, το οποίο άνοιξε 5η 5 Μαρτίου, γιορτάζει μια πορεία 30 χρόνων και 2.500 εργαζόμενους πια. Κέρδισες πίτσες, θα τις φάτε τώρα στη Eurovision, βρε. Υπάρχει καλύτερο.
2: Παράγγειλε
0: και κάτσε τον πρώτο ημιτελικό να δεις την Μπέτη Μαγκύρα που θα κάνει pre-show μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Καταρίνα Βρανά.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άντε. Καλή σας μέρα. Εγώ πρέπει να επιβεβαιωθώ στο Λιάν Τζέτ.
3: Φιλιά στον Ακύλα.
2: Γεια σας.
0: Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Να είστε όλοι συντονισμένοι, συντονισμένες. Σήμερα δίνουμε 300 ευρώ μετρητά το ραντάρ σε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη από το 1985 μέχρι το 1995. Ω, το δεύτερο στοιχείο, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
2: Ναι.
1: Είναι να είναι ζυγός στο ζώδιο.
3: Εσύ.
1: Καλέ. Έχω, δικά μου είναι αυτά τα στοιχεία.
2: Δεν πιστεύω να είναι το τελευταίο να έχει κόψει το μαλλικάρι.
3: Είναι ευχάριστο και είναι δυσάρεστο.
1: Τι?
3: Δικά σου είναι, αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις.
1: Να είστε συντονισμένοι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο και 300 ευρώ μετρητά.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι!
4: Σοβαρά,
1: να είναι ζυγός ψάχνουμε τότε.
4: Εγώ σοβαρά μιλάω.
1: Γιατί εγώ δεν μιλάω σοβαρά.
4: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή. Είμαι σοβαρή.

0: Εκπληκτικός Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη δική μας ώρα. Έτσι χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, ενέργεια. Γιατί το μυαλό κουράζεται. Χρειαζόμαστε ένα Tonosan Brain Energy Booster αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Με τζίνσερ Σιβηρίας, Μπέτη και Αθηνά. Με βιταμίνες συμπλέγαμε το ΣΜΠΕ και ψεδάργυρο για ενίσχυση.
1: Τζίνσερ Σιβηρίας.
0: Για ενίσχυση τη γνωστική λειτουργία και τη πνευματική απόδοση. Για να μένει συγκεντρωμένο κάθε φορά που το χρειαζόμαστε. Έτσι, τζίνσερ Σιβηρίας. Tonosan Brain Energy Booster.
2: Ωραία. Πάμε για διαφημίσεις να πιούμε ένα Tonosan Brain.
0: Ναι.
2: Και να έρθουμε, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Στην υγειά μας.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, συνεχίζουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα να σας πάμε στη δουλίτσα σας μέχρι και τις 10. Αγκαζέ, κούτσα κούτσα, να φτάσουμε στη δουλίτσα σας, στο γραφείο σας, στο κατάστημά σας, στην εταιρεία σας, όπου κι αν είστε, εμείς θα σας καθίσουμε και μετά θα φύγουμε.
2: Βεβαίως, έχουμε αφιερωματική σήμερα εκπομπή στη Eurovision.
1: Έτσι.
2: Γιατί έχουμε και την Πέττη Μαγκύρα εδώ πέρα και γιατί τέλος πάντων είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός, 9 η ώρα θα βγούμε λοιπόν στην Αρτένα. Εγώ, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Καταρίνα Βρανά, για να προλογίσουμε τον πρώτο ημιτελικό στις 9 που ξεκινάει στις 10.
2: Πολύ σημαντικό το 9 με 10. Θα συγχρονιστούμε από νωρίς, γιατί θα μας εντάξετε.
1: Να μπείτε στο κλίμα.
2: Βεβαίως.
1: Για να μπείτε στο κλίμα.
2: Έχουμε και πράγματα να μάθουμε και να δούμε.
1: Και μετά να σχολιάσουμε τι έγινε, ποιος πέρασε, γιατί κτλ. Και γιατί όχι.
2: Οπότε, με αφορμή το αγαπημένο τραγούδι σήμερα που έχουμε πει.
1: Ακριβώς.
2: Μας λείπει κάτι για τη λέσχη.
1: Λέω να βάλουμε τη λέξη αγαπημένο. Ή αγαπημένη ή αγαπημένος.
2: Μ' αρέσει.
3: Ωραίο είναι το αγαπημένο.
1: Θέλετε σε αρσενικό, αλλά το αγαπημένο είναι.
2: Λατρεμένο.
1: Εσείς
3: μην χάσετε το στόχο, να μας κάνετε να γελάσουμε είναι ο στόχος στη λέσχη των καμενοποιητών. Θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο με το Village Pass. Όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μία σειρά αποκλειστικών προνομίων. Να το ξέρετε αυτό για το Village Pass. Έτσι, δύο εισιτήρια θα κερδίσετε. Γράφτε το ποίημα σας, έχετε πολύ χρόνο.
1: Έτσι.
3: Θέλουμε παλιούς και καινούριους ποιητές. Μην κολώνετε, μην διστάζετε. Όταν σας πούμε να καλέσετε,
1: απαγγείλετε το ποίημα σας. Κάντε την προσπάθειά σας. Εμείς εδώ είμαστε για σας, παιδιά.
2: Φέρτε το ποίημα σας.
3: Θέλω πολλούς ποιητές σήμερα, καινούριους.
2: Λοιπόν, προς το παρόν φέρνουμε τα δικά μας. Έχει η ώρα και Βέρτη, έχει και Αναβίση, έχει κυρία Ελληνίδη. Εντάξει, αστεράκια μας.
4: Αστεράκια μου, καλημέρα. Με πάμε πρωινό. Πάμε να γίνουμε μεγάλα αστέρια.
1: Μεγάλα αστέρια, ναι. Έχετε και Dr. Betty, μην πάτε πουθενά.
2: Η μέλουσα μητέρα.
1: Ναι.

0: Dr. Betty.
1: Πόσες φορές τη μέρα,
2: ναι,
1: Φορτούνη,
2: όπα,
1: σκέφτεστε το σεξ?
3: Μετρημένες. Καλά πήγες εσένα, καλά πήγες εσένα.
2: Μετρημένες.
3: Ναι, ναι.
1: Πόσες φορές. Πες και εσύ, Αθηνά. Αλέξανδρε, πες και εσύ.
2: Δεν στο κρύβω. Παλιότερα πολύ, πολύ περισσότερες. Πολύ περισσότερες. Αλλά σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας 3, 4, 5 φορές.
1: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες?
2: Να, όχι να κάνεις, να σου περάσει το μυαλό.
1: Οι άντρες, όχι εμείς. Οι άντρες.
3: Ναι. Εμένα πότε περνάει το σεξ από το μυαλό μου μες τη μέρα?
1: Όχι εσύ, κούκλα μου. Ο άντρας σου. Πόσες φορές?
3: Ξέρω εγώ, να τον πάρουμε
1: τηλέφωνο. Τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύεις?
3: Για τον άντρα μου.
1: Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περνάει.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
2: Πέσε, ρε παιδί, με ένα μέσο. Πόσο?
3: 10.
4: Μια δεκαριά στο νερό.
2: Ωραία, είναι και ένα παιδί,
3: Αλέξανδρε. Τόσο πολύ. Το μυαλό σας εκεί το έχετε στο κεφάλι.
1: Γιατί τους νομίζεις, τους φωνάζουμε.
2: Γιατί, ρε παιδί, κακό είναι αυτό, αν σου περνάει το μυαλό η ερωτική επαφή.
1: Λοιπόν, δεν είναι μία. Δεν είναι δύο. Δεν είναι τρεις. Είναι 19 φορές τη μέρα.
3: 19
1: φορές. Το λιγουρεύεστε. 19 φορές τη μέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
2: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
1: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι. Πώς να μην σύρει καράβι, αφού το
3: στέλνει. Να ρωτήσω κάτι, ρε Συμπέτη.
1: Τι?
3: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλα?
1: Ούρε, τι. Να του πάρουμε μια φουσκωτή κούκλα. Τι, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε.
3: Όχι, από τις 19 κάντο εσύ δύο.
2: Κάντο μία.
1: Θέλει να σου πω πόσες φορές τη μέρα σκέφτονται τι θα φάνε?
3: Πόσες?
1: Και τι θα τους μαγειρέψουμε?
2: 25.
1: Καλά, εμένα δεν σκέφτεται γιατί ξέρω ότι μαγειρεύω.
2: 4.
1: 18!
3: 18.
1: Δηλαδή, τη μισή μέρα σκέφτονται τι θα φάνε, ναι, και την άλλη μισή πώς θα βγουν.
2: Και μετά.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό, κούκλα μου. Και καθόμαστε εμείς και θέλω να συνεννοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο συνεννοείται?
2: Μαμ, κακά και να είναι, αγάπη μου. Μαμ, κακά και να είναι, αγάπη μου. Τίποτα άλλο.
1: Αυτό Φορτούνη
3: δήλωσε. Είναι όντως έτσι?
2: Όχι, 18 φορές είναι πάρα πολλές. Υπερβολή. Τώρα θα έχει πάρει.
1: Ενώ εμείς οι καημένες που έχουμε 100 ρόλους να φέρουμε εις πέρας.
2: Ναι, γι' αυτό όχι.
1: Μέσα στις 24 ώρες. Σκεφτόμαστε πρώτα το φαγητό. Συγγνώμη, ναι, το φαγητό.
2: Ναι.
1: Μετά το σεξ και μετά τον ύπνο, λέει.
3: Όχι, τον ύπνο μου, εγώ πρώτα το βάζω.
2: Καλά, είπα εγώ. Μάμ, κακά και να είναι.
3: Δεν το χαλάω για κανένα λόγο. Τώρα, όλα τα άλλα. Κοίταξε, το σεξ πόσες φορές να παίρνει από το δικό μας μυαλό, βάλει τώρα. Μία, δύο.
2: Μισή.
3: Μες την ημέρα.
1: Ναι.
3: Μαξ.
2: Ένα τρίτο.
3: Και πάλι που περνάει.
1: Μπορεί να τύχει και μια μέρα λίγο παραπάνω. Μπορεί να τύχει. Ναι. Μπορεί να μην τύχει και
3: καθόλου.
2: Δύο πέμπτα.
3: Δηλαδή τώρα εσύ έχει ημιτελικού ραδιόφωνα το σεξ.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. Τώρα. 300 ευρώ μετρητά. Χτες δεν βρήκαμε νικήτρια και νικητή.
3: Να, ναι,
1: οπότε σήμερα 300 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πρώτο λοιπόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 85 ως το 95.
3: Οπα, να το.
1: 1985-1995.
3: Ναι.
1: Δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
1: Να είναι ζυγός.
3: Σαν και εμένα.
1: Ναι. Τρίτο, να πήγε στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 15.
3: Τι στοιχεία βάλατε μέσα στο ραντάρ? Εγώ είμαι αυτή.
1: Για να καταλάβεις τι άνθρωποι είναι. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί.
2: Σε εντριγκάρι τώρα.
1: Δηλαδή, βάζω αυτά τα στοιχεία για 300 ευρώ. Μα δεν μπορείς να κερδίσεις εσύ.
2: Δεν μπορείς.
3: Ρε φίλε.
1: Μα είναι δυνατόν? Τι άνθρωποι είναι αυτοί, Αθηνά?
2: Θα υπάρξει κι άλλο.
1: Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε?
3: Κάποιον ή κάποια γεννημένο 85 με 95, ζυγό στο ζώδιο.
1: Να
3: και
1: πήγε...
3: να πήγε στο μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Να έχει εισιτήριο δηλαδή.
3: Να είναι εκτζή δηλαδή.
1: Στις 15.
3: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά για να καλέσετε.
5: Πάρε τηλέφωνο, ρε καμάρι μου, γιατί ανησυχώ τώρα. Σε παρακαλώ.

0: έγινε, παιδιά,
1: παιδιά, το ραντάρ δεν εντόπισε νικητή, νικητρία.
2: Και θα το δώσει σε μένα που έχω τα τρία.
0: Να μην χαρούμε ούτε σήμερα. Να μην χαρούμε.
1: Να μην πάρουμε χαρά εμείς σήμερα.
0: Τι να γίνει.
1: Αύριο μήπως πάρουμε τριπλάσια χαρά που θα, είναι, θα τριπλασιαστεί το ποσό.
0: Αύριο θα είμαστε
1: και θα πάμε 450, 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε αύριο το ραντάρ. Το καλό που του θέλω να μας έχει καλά στοιχεία.
2: Έτσι. Και τώρα είχε καλά.
0: Και μαζί με την πρόκριση του Ακύλα να γιορτάσουμε κι αυτό.
1: Δύσκολα όμως, δεν βρήκαμε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε τώρα.
0: Επιστρέφει
2: δεν
0: αύριο, μισό λεπτό να σας πω.
3: Στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Λέγατε πριν,
1: ναι,
0: και έκανα υπομονή,
1: ναι,
0: για το πόσες φορές οι άντρες σκέφτονται το σεξ σε σχέση, ναι, με τις γυναίκες και ότι έχουμε
2: τι
0: το μυαλό μας συνέχεια και αυτά.
2: Ναι.
0: Ξύπνη.
2: Εσύ μας είπες 10 τουλάχιστον.
0: Εγώ είπα 4-5.
1: 4-5
0: δεν είπα.
1: 19
0: είπα. Το 19 ήταν υπερβολή.
1: Μπορεί ένας 20χρονος να το σκέφτεται. 19
0: λοιπόν, δεν το σκέφτεται μόνο στο ξύπνιο του.
1: Αλλά
0: το σκέφτεται και σύμφωνα με ελληνική ερευνητική ομάδα που έχει φτιάξει ειδική εφαρμογή και στον ύπνο του.
1: Άστο.
0: Έχει βγει εφαρμογή.
1: Γι' αυτό το πρωί με το κατάρτι είναι σηκωμένο.
0: Αυτό ακριβώς μετράει η εφαρμογή στο smartphone. Μετράει πόσες στήσεις έχουν υπάρξει κατά την νυχτερινή διάρκεια.
2: Τι λες?
1: Πόσες?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν γράφει.
0: Φοράς το smartphone, το smartwatch σου. Έχει πάνω την εφαρμογή, το κινητό σου, και μετράει τις νυχτερινές στήσεις η εφαρμογή.
2: Και γιατί να τις μετρήσει? Για να ξέρεις τι πήγε χαμένο?
1: Για να δεις ότι είναι ντούρος.
0: Όχι, ρε.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω τη μέρα, ρε, τη νύχτα αυτό?
0: Όχι, ρε. Καταρχάς, σχετίζονται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία, τις ορμόνες και το νευρικό σύστημα, όπως και την ποιότητα του ύπνου.
2: Μήπως γίνεται να συνδεθούν τα δύο smartphone? Να βάλω κι εγώ ένα.
0: Και να ξέρεις.
2: Να βρεις και πότε με ξυπνάει.
0: Σε λάθος smartphone πανειδοποίησεις.
2: Να χτυπάει. Σήκω, σήκω,
1: σήκω. Τώρα είναι η ώρα σου. Σήκω, τώρα είναι η ώρα σου, θα λέει.
2: Κατάλαβες, μην είναι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, μην πηγαίνω χαμένα.
1: Σηκωθείτε κι εσείς που μας ακούτε όμως τώρα να γράψετε κανένα ποίημα αστείο με τη λέξη αγαπημένο μέσα. Γιατί λες και έρχεται των καμένων ποιητών και θα δώσει εισιτήρια για Βίλας. Άιντε.

0: Τι είμαι, τι είσαι, τι, στο τρελάδικο να πας. Ε, στο ρυθμό 949. Το πάμε πρωινό, το ίδιο κάνει. Τρελάδικο είμαστε κι εμείς. Σήμερα
1: καλέ.
0: Το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι παιδιά με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Άρα λοιπόν, με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουμε τη λύση, έχουμε βοήθεια στους εφήβους για να πλοηγούνται online με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Στην ενότητα εκεί MySpace θα βρείτε το My Feelings Tracker και το Guided Journals. Έχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Και όποτε χρειαστεί, συνδεόμαστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Σούπερ!
2: Λοιπόν,
1: ετοιμαστείτε, διότι εμείς πάμε σε διάλειμμα, αλλά η Λέσχη των Καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της και θέλουμε να σας υποδεχτούμε με πείμα που θα σας κάνει να που θα μας κάνει να γελάσουμε. Μπέρδεψα τα μας και τα σας, κατάλαβες.
2: Γιατί σημασία έχει να πάρουν, γιατί θέλουν να γίνει
1: χαμό. Και θέλουμε και τη λέξη αγαπημένο μέσα. Εντάξει.
2: Αγαπημένο.
1: Ή αγαπημένη ή αγαπημένος, αν θες να το βάλεις.
2: Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η λέξη.
1: Και εμένα.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Ιδρύτα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Γεωργίου Παπανδρέου 33. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου. Στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Σπάμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε 50 χρόνια και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνετε σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr κάθε Σάββατο, και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Δεν μου λες, ναι, τι γίνεται στους δρόμους τώρα? Στο Μασούτη γίνεται γιορτή. Στους δρόμους τι γίνεται, πες μας.
4: Δεν σπάμε τα κοντέρ, πάμε αργά αργά.
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
5: Ντρόουν, τι λέει το ντρόουν?
4: Το ντρόουν λέει κίνηση στο ποτάμι, κίνηση στην άνοδο της Κεφυσίας, με τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή μποτιλιαρισμένη και την άνοδο του Συγκρού επίσης, και κατεβαίνοντας αυτή τη φορά από τον Καρέα, από την Κατεχάκη δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Βύρονα, προς τα κάτω, προς την Ηλιούπολη, έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα για να βγείτε, η Αμφιθέας είναι αυτή, από την Παραλιακή προς τη Συγκρού έχει κόλλημα. Αυτά, καλή υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Καλησπέρα σας Ευρώπη και καλησπέρα από την Κύπρο. Δαμέ, Λευκοσία κόλλινγκ, απόψε ο καιρός ήρθεν στη σκηνή με λίνη γρασία. Πολύ χάριν και αέραν. Που ένα μας χαλάσει τα μαλλιά, Μπέτη, πρέπει
6: τα
3: να μαλλιά, προσέχεις.
6: Τα μαλλιά.
3: Τα μαλλιά πρέπει να προσέχεις, γιατί θα βγεις φωτογραφίες πολλές εκεί τώρα στον
6: ημιτελικό τσεκ. Εγκατζά στους καραούλους.
3: Μετά από ψηφοφορία ανάμεσα σε ήλιον σύννεφα τζετές, γιαγιάδες που λαλούν ένα ακόμα κοντομάνικο να μην να φορά σακέτα, ήρθαν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, οι 8 βαθμοί μας προ Τζιτζίπρον παν στο ανδροσερούιν του πρωινού.
4: Δηλαδή.
3: Θα έχει 28 βαθμούς.
4: Και
3: 29 βαθμούς στην Αττική σήμερα και 12 βαθμοί υπό την Κύπρο.

0: Τι είναι αυτό.
1: Μ' άρεσε.
2: Πονέσαι το κελέ μου, πονάει το κεφάλι μου, μάνα μου.
0: Μόνο τη βίλα ξέρω.
1: Το μάτι θα είναι, θα σε ξεματιάσκουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλέστε, παιδιά, είναι η ώρα για να παίξουμε.
2: Λες και των καμένων ποιητών, ανοίγει τις πύλες της, μάνα μου. Θέλουμε πείμα με λεξί αγαπημένο. Άντε, καλέστε, 2-10-68-35-722.
0: Αγαπημένον.
3: Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να...

0: έφτασε για να ανοίξουν οι πύλες των χαμένων ποιητών. Και των καμένων και των χαμένων. Εδώ είμαστε να σας υποδεχτούμε. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Πάνος λέγομαι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: φορτσάτο σε κόβω.
2: Στη γυναίκα μου. Αφιερωμένο στη γυναίκα μου.
0: Αφιερωμένο, για πάμε. Για δώστο, για δώστο.
2: Το ματιόν, το φως, αγαπημένη μου, ξημερώνει η ζωή. Σαν αυγή που το κόσμο γλυκά χαιρετά. Και η καρδιά μου, που άλλο λιμάνι δεν βρίσκει, το δικό σου χαμογέλο πάντα γυρνά.
0: Πάρα πολύ ωραίο, Πάνο. Πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, εκτός τόπου και χρόνου όμως, διότι εμείς στη λέσχη, Πάνο μου. Να είσαι καλά, αλλά ήθελα απλά να το αφιερώσω στη γυναίκα του, έτσι.
3: Ναι, γιατί όχι.
2: Στη γυναίκα μου, στη γυναίκα
0: μου. Ναι, παιδί μου, αλλά εμείς στη λέσχη ζητάμε πείμα κωμικό, να είναι αστείο, να γελάσουμε.
3: Εμένα με έκλεψε, μου έκλεψε την καρδιά.
0: Είσαι ψυχοπονιάρα.
2: Βασίλη, είμαι ρομαντικός.
4: Ναι, είσαι ρομαντικός, φίλε μου, είσαι καταπληκτικός και μόνο και μόνο που πήρες το θάρρος και βγήκες.
0: Και μπράβο σου και τη γυναίκα σου, απλά δεν μπορείς να κερδίσεις όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν είσαι μέσα στο.
2: Δεν πειράζει.
3: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
2: Ελένη.
3: Αχ, να τη χαίρεσαι και λοιπόν, να σε χαίρετε.
4: Να αγαπιόσαστε
0: και να είστε αγαπημένοι. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Good morning.
3: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Στους ουρανούς είναι, πρέπει να πετάει με αερόστατο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα,
4: εσείς
0: είστε. Μιλήστε, παρακαλώ.
3: Από τη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Καλημέρα, από τη σπηλιά του Νταβέλη, πραγματικά.
2: Δεν πειράζει.
3: Ναι, ακούτε. Σας ακούμε, καλημέρα.
0: Βγήκατε από τη σπηλιά.
3: Ωραία.
2: Ονομάζομαι Δημήτρης, είχα ξανακαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ωραία.
2: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να...
0: Να κερδίσεις.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν κερδίζουν όλοι με τη μία.

0: σκίζει στα δύο τον σιωπηλό τον ουρανό.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε μια σκιά που χάνεται το πλήθος, αλλά μια πύρινη ουρά που καίει μέσα στο στήθος. Ήλες από μακριά, από κόσμους μαγικούς, να φέρει την ελπίδα στους γήινους καιρούς.
1: Είναι εκπληκτικό.
0: Και αν η φορεία σου είναι βιαστική και μακρινή, η σφραγίδα που αφήνει είναι πατωτινή.
1: Μπράβο.
2: Το αγαπημένο
0: πέρασμα. Αγαπημένος, ναι, τελειώνω. Σε κάθε σου πέρασμα αγαπημένος και λαμπρός, γίνεται ο κόσμος μου πιο ζεστός και πιο γλυκός.
1: Πολύ ωραίο. Παιδιά, τι ρομαντική
3: παιδιά, σήμερα βγήκαν όλοι ρομαντικοί όμως.
1: Γιατί βάλαμε τη λέξη αγαπημένος.
3: Ναι, αγάπη μου, αλλά εμείς ζητάμε ένα ποίημα μας και να γελάσουμε. Ωραία, πολύ ωραίο το ποίημα.
2: Εγώ γέλασε λίγο με αυτό, με το ύφος.
3: Με το σκίστε.
2: Όχι, εμένα μου άρεσε. Ήταν εμπνευσμένο, αλλά όχι για να κερδίσει. Αλλά ήταν πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλό ήταν, παιδιά.
3: Τι ζητάμε εμείς τη λέσχη? Ζητάμε να μας κάνουν να γελάσουμε.
2: Μπορεί να γελάσουμε με τον τρόπο που το είπε, α πούμε. Λίγο πιο έτσι.
3: Μα πώς να το γελάσουμε. Είναι ρομαντικό.
1: Πολύ ρομαντικό και πολύ
2: ωραίο.
3: Ποιότητα. Και
2: ευχαριστούμε.
3: Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, πώς είστε?
2: Μόνο άντρες σήμερα, μάλιστα.
4: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Είμαι ο Άγγελος.
3: Γεια σου, Άγγελε.
2: Γεια σου, ρε,
3: Άγγελε. Τελικά οι άντρες είναι πιο ρομαντικοί. Τι να πω, με το αγαπημένο σήμερα όλοι οι άντρες.
4: Παιδιά, εγώ με τον Δημήτρη, να ξέρετε, πέθανα, μου άρεσε πολύ ο στόμφος.
1: Ήταν εξαιρετικός, εγώ το ξέρω.
2: Άγγελε, ρίχτω.
4: Λίγο στενάχωρο είναι, Βασίλη μου.
1: Α, για να δούμε, βάλε ένα μπουζούκι κάτι.
2: Στενάχωρο θέλει να δούμε τώρα.
1: Βάλε μια πενιά λυπητέρη.
3: Δακρύβρεχτο, δακρύβρεχτο. Κάτι, κάτι.
2: Αυτό.
3: Για δώστε.
4: Τι κοινό. Η αγαπημένη σύνη μου γνωρίζει με τη βαρεμάρα μου. Ενώ το smartwatch μου μετρά τη βραδινή τη οικομάδα.
3: Να καθίσει, δεν τρέπεσαι.
4: Υπάρχει, ακούγεται ο λιμερής πως πρέπει να πηδήξω. Μα είμαι μόνος στη ζωή και με το χέρι εγώ τη βρίσκω.
3: Α, έτσι.
4: Όλες και τις 19 φορές το πρόγραμμα το κάνω.
3: Μπράβο!
4: Και οι φίλοι μου όλοι ανησυχούν, με τύφλο συνιστάσω.
1: Έλα, τούμπανε είσαι.
3: Θα σου πω κάτι, Άγγελε.
2: Δεν φορώ με αυτό κάθε φορά. Είναι φοβερός.
3: Σε ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέλος της λέσχης μας. Είσαι καταπληκτικός.
2: Καταπληκτικός,
1: ρε Άγγελε.
3: Χειροκροτούμε όρθιοι.
1: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
2: Αυτό είναι.
3: Μείνε, καλά, μετά. Ποιος θα το ξεπεράσει τώρα αυτό? Για να δούμε. Ωραία, για να δούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Κατερίνα.
3: Κατλώ στην Κατερίνα.
5: Για γυναίκα ανάμεσα στους κύριους που άκουσα νωρίτερα.
3: Πολύ σωστά. Βεβαίως.
5: Λοιπόν, σας διαβάζω.
3: Διάβασε το, Κατερίνα μου.
5: Ήλπιζα πάντα ο φτωχός πως με έβλεπες ερωτικός. Και οι συνεργάτες στο γραφείο με θεωρούσαν γελίο. Και σου έκανα δωράκια και σου στέλνα μηνυματάκια. Μέχρι που χθες μου ήρθε τα μπλατ και στάθησα ο φουκαράς. Όταν σε είδα στα σκαλιά με τον κλητήρα αγκαλιά. Αχ, βρε ξανθή αγαπημένη, και σκέψη μόνο μ' αρρωσταίνει, που στο διαβάστηκε μ' αφήνεις και εσύ αλλού πας και το δίνεις.
2: Φοβερή.
3: Μα με τον κλητήρα.
2: Φοβερή.
3: Και με τον κλητήρα.
2: Ρε παιδιά, τι ερμηνεία.
1: Πολύ ωραία. Η ερμηνεία ήταν εκπληκτική.
3: Πολύ δυνατή η ερμηνεία. Πάρα πολύ καλή, Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή, Κατερίνα. Αλλά νομίζω ότι Άγγελος, παιδιά.
2: Κυρία Κατερίνα, θα σας περιμένουμε και αύριο. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε.
2: Κέρδισε.
1: Εσύ και το smartwatch σου που δουλεύει καταπληκτικά.
3: Εσύ και ο Ακύλας, αγόρι μου. Σταμάτα, μωρέ.
1: Κέρδισες εισιτήριο διπλό για τα Villa Cinema και σας ευχαριστούμε όλους που πήρατε στη λέσχη των καμένων πίτων.
3: Είστε όλοι καταπληκτικοί και αύριο μέρα είναι, παιδιά.
6: Πάμε πρωινό στο ρυθμό 949.

0: εμείς σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε κάτι χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε, ρε
1: Θεέ? Τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο τα υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες, και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι?
1: Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση όπως εμείς. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
0: Εμείς θα φύγουμε. Σήμερα όμως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Σήμερα συμμετέχει η Ελλάδα με τον Ακύλα στην τέταρτη θέση. 9 η ώρα ανοίξτε τους δέκτες σας στην ΕΡΤ1, διότι θα είμαι εγώ εκεί μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Κατερίνα Βρανά να σας υποδεχτούμε σε ένα pre-show, πριν λοιπόν τον πρώτο ημιτελικό και after βέβαια, για να κάνουμε τα σχόλιά μας. Θέλω να στείλουμε όλη μας τη θετική ενέργεια στον Ακύλα, και Ακύλα,
3: φέρ' το!

0: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

Καλώς τους, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε? Ποια ταινία είναι, δεν το θυμάμαι, το λέω συνέχεια, αλλά πάντως η Τζέν Καρές δεν το λέγε, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, είμαι η Μαντογαστεράτου, θα είμαστε από τώρα παρέα μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που γουστάρουμε, που θέλουμε να ακούσουμε, που θέλουμε να ταυτιστούμε, που θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, βρε αδερφέ, να τα σπάσουμε. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός αμέσως τώρα στο ρυθμό. Χρόνια πολλά στο Θεόδωρο, στη Θεοδώρα. Θεόδωρα και Ντόρα που έχουν σήμερα την τιμητική τους, γιατί είναι του Αγίου Επιφανίου, του Οσίου Θεοδώρου, σου λέει σήμερα. Κατάλαβες? Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε και τα γενέθλιά σας, ή και σε εσάς που δεν γιορτάζετε. Γιατί να μην πούμε χρόνια πολλά, τι ώρα που θα ήταν καλημέρα, χρόνια πολλά να λέγαμε.

0: Κλασικός και αγαπημένος Πάνος Κιάμος που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2. Πριν όμως πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις, να σου πω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό 16 και 17 του Μαΐου το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα ετοιμάσει για όλους εμάς και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών έχει λοιπόν έτσι ένα πολύ όμορφο σύμπαν χτίσει, το σύμπαν των τηλεπικοινωνιών, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από αυτή την ημέρα: παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες. Είναι εντελώς δωρεάν και μπορείς να κλείσεις τη θέση σου στο otegroupmuseum.gr και έτσι να απολαύσεις και εσύ αυτό το διήμερο γνώσης και διασκέδασης. Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα στο ρυθμό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αυτή ήταν η Κέντι Γαρμπή που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες. Τώρα, τεράστια επιτυχία θα είναι και το πληκτήριο, παιδιά, που θα βάλω αμέσως μετά από εδώ, μετά την εκπομπή. Και γιατί ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να αισθάνεσαι πάντα καθαρός, να έχεις τα ρουχαλάκια σου όμορφα και μυσκοβολιστά. Και το ιδανικό για όλους, θα σας πω, το φέρνει η Ariel, η οποία λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel Big One Pod, που είναι το μεγάλο pod που έχει γίνει, το πιο μεγάλο θα πω εγώ, που έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι ότι είναι δύο φορές πιο δυνατό, έχει τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, δηλαδή αφαίρει και τους δύσκολους λεκέδες και ειδικά με τα πλυντήρια που βάζω καθημερινά για τα παιδιά. Δεν υπάρχει, όποιο σπίτι έχει μικρούλικο και δεν έχει πλυντήριο κάθε μέρα, τι να πω, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε αυτά. Εξουδετερώνει λοιπόν και τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη, τη φωτεινότητα των λευκών αλλά και των χρωματιστών. Δηλαδή είναι ιδανικό για όλους τους τύπους και φυσικά για τα μεγέθη πλυντηρίων και είναι η λύση. Μια μικρή καταστροφή που μπορεί να προκύψει από τους επίμονους λεκέδες. Δεν κάνουμε τώρα κάθε φορά, ας πούμε, προσέχουμε έξω να μην χαιρόμαστε και δεν λερωνόμαστε, αφού υπάρχει εδώ πέρα η Ariel, η οποία μας βγάζει άσπρο πρόσωπους κυριολεκτικά με το Big One, που σώζει κόσμο, παιδιά. Να τα πούμε και αυτά. Σε πάρα πολύ λίγο, Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος, ενώ έρχεται και η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι της.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

0: πίτα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
0: Happy Mastercard Day!
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου, η ώρα είναι 10:49 πρώτα λεπτά και πριν ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και την Δευτέρα, να σου πω ότι όχι μόνο τις Δευτέρες, αλλά καθημερινά, πρωί-πρωί, ακούγοντας τους πρωινούς τύπους,

0: την Πέττη, το Βασίλη και την Αθηνά, έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις μετρητά, βεβαίως. Έψαχνε το ραντάρ λοιπόν σήμερα να βρει κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 85 έως το 95 να είναι ζυγός και να πήγε στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε επιστρέφει αύριο με 450 ευρώ μετρητά. Μην είναι συντονισμένος, γιατί που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ αυτός ή αυτή που θα κερδίσει. Σήμερα μπορεί να μην είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη, είναι μια υπέροχη μέρα εκεί έξω, ηλιόλουστη, αλλά ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδάει για τις Δευτέρες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2. Τι ωραίο ταξίδι. Όπως το λέει και η λέξη, ταξίδι είναι αυτό το τραγούδι, ταξίδι ο καθένας στο δικό του προορισμό. Ούτως ή άλλως η Μαρίνα Σπανού έχει αφήσει στους στίχους έναν ανοιχτό προορισμό και ένα ανοιχτό εισιτήριο για όλους. Τι ωραίο αυτό, να ταξιδεύει το μυαλό όπου θέλει, να πηγαίνει σε προορισμούς που για τον καθένα βγάζει νόημα. Και το πού και το πότε και το γιατί. Τώρα, να σας πω εγώ το πού, το πότε και το γιατί. Θα σας το πω 5 φορές, τώρα απαντάω στο γιατί. Είναι το μόνο σίγουρο ότι το κάτι παίζει, powered by the, έχει γίνει θεσμός. Και γιατί πρέπει να είσαι εκεί, γιατί δεν θέλεις να το χάσεις. Έτσι λοιπόν, το πότε είναι το Σάββατο στις 16 Μαΐου με το ρυθμό 949 που σου δίνει ξανά ραντεβού. Και στις 12 το μεσημέρι φυσικά. Και το που είναι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ολοζώντανα λοιπόν με το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε κανένας μας δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί κάτι παίζει powered by they. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Απέργης, Γιάννης Πλούταρχος, στα Βέντο, Έλληνα Παπαρίζου, πολλοί ακόμη καλλιτέχνες θα είναι εδώ. Μείνε και εσύ εδώ μαζί μου.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Νόβοφλοτ από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: ταχύτητα. All Win. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπε στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε
8: μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Θα έρθει τώρα αμέσως ο Νίκος Οικονομόπουλος να μας πει ό,τι θέλει με λίγα λόγια. Και μιας και που μιλάμε για λόγια, έτσι, για ανθρώπους που μιλάνε, να σας πω ότι σύμφωνα με μια νέα έρευνα που μόλις τώρα διάβασα, οι άνθρωποι που μιλούν μόνοι τους δυνατά είναι, σου λέει, πιο συγκεντρωμένοι και παίρνουν πιο γρήγορες αποφάσεις. Γιατί οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως ο εγκέφαλος οργανώνει καλύτερα τις πληροφορίες όταν τις ακούει. Τελικά, λέω τώρα, μήπως οι πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν διάλογο με τον εαυτό τους? Ποιος ξέρει. Μπορεί και να ξέρει καλύτερα ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος μας τα λέει με λίγα λόγια και στα ράτα. Συνήθως αυτά που, για αυτά που είμαστε σίγουροι και τα λέμε έτσι πιο, και είμαστε πιο λακωνικοί, είναι και για αυτά που είμαστε και πιο, πατάμε πιο γερά στα πόδια μας. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε? Για να το συζητήσουμε λίγο. Viber 6937949949. Εσείς είστε από αυτούς που λένε λίγα ή χρειάζεστε περισσότερη επεξήγηση? Και λέτε περισσότερα, εκφράζεστε καλύτερα όταν μιλάτε πιο πολύ? Τι από τα δύο?

0: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά, παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Βέντο και Έλληνα Παπαρίζου μέσα σου στο ρυθμό 949, σήμα κατά τεθέν των VMA έχω να πω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πριν να απολαύσουμε τον Νίκο Βέρτη, να σου πω ότι αν σήμερα δεν είναι και η καλύτερη σου μέρα, όχι επειδή κάτι σου έτυχε έτσι στην προσωπική σου ζωή, αλλά κάτι έτυχε στο κινητό σου, είναι από αυτές τις ημέρες που πραγματικά δεν δουλεύει το ρημάδι που λέμε, δεν ανοίγει, έχει χαλάσει η μπαταρία του, έχει πάθει τσότσο που λέει και η νεολαία, πώς το λένε αυτό, να ξέρεις ότι όλα λύνονται εύκολα γρήγορα στο Γερμανό, γιατί οι δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, εύκολα και μάλιστα στο κατάστημα. Αμέ, γιατί πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνονται εκείνη τη στιγμή. 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Είναι και ο νούμερο ένα προορισμός σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή, οπότε καταλαβαίνεις που πρέπει να πας στο Γερμανό χωρίς περιτά. Τώρα έρχεται ο Νίκος Βέρτης να μας πει πόσο μας έλειψε. Αμέσως μετά πάμε στοίχημα και Παντελής Παντελίδης, ένας καλλιτέχνης που αγαπάτε ακόμα, τον θυμόμαστε έτσι με νοσταλγία. Νίκος Μακρόπουλος, Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς και Πάνος Κιάμος στο ρυθμό 949. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 2.

Αν βρεις κάποτε κάποιον τέτοιο τρελό, όπως λέει και ο Πάνος Κιάμος, δεν ξέρω ποια είναι η πιο κατάλληλη, έτσι, πώς να το πω, συμβουλή. Δεν μου αρέσει να δίνω και συμβουλές, αλλά τι πρέπει να κάνεις? Να μείνεις σε αυτόν που τα δίνει όλα για σένα ή να φύγεις? Και θα μου πεις τώρα, τι τρέλες είναι αυτές που λες? Να φύγω, να φύγω γιατί? Από κάποιον που μου τα δίνει όλα? Ναι. Ναι, να φύγεις, διότι η αγάπη είναι, εννοείται, να δίνεις αλλά και να παίρνεις, να γεμίζεις και να διάζεις. Αυτό είναι η αγάπη, δεν είναι μόνο να δίνεις, γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι το δοχείο μπορεί να στερεύσει και να μην υπάρχει άλλος χώρος, να έχεις δώσει τόσο πολύ που να έχεις υπερχειλήσει, κατάλαβες? Οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό, πάντως έτσι όπως το σκέφτομαι, νομίζω ότι αν βλέπεις κάποιον που τα δίνει όλα χωρίς να κλείνει η κάνουλα, να σε υποψιάζει αυτό. Τώρα, θα σας τα δώσει όλα.

0: σας και πηγαίνετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται όμως και η Ρία Ελληνίδου να μας εξηγήσει όλα αυτά που πρέπει, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης, μόνο στο Ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Πόσες φορές τη μέρα σκέφτεστε το σεξ?
3: Σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας 3, 4, 5 φορές.
2: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες? Οι άντρες, όχι εμείς.
4: Πόσες φορές, τι πιστεύεις?
5: Για τον άνδρα μου.
6: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περάσει.
2: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
7: Δεκαριά στο νερό,
2: το μυαλό σας εκεί το έχετε.
8: Είναι 19 φορές τη μέρα.
2: 19
8: φορές. Το
2: όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
3: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
2: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι.
5: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλας?
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
1: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
16: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
17: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
18: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
21: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
22: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από

0: έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα, πριν ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου, να σου εξηγήσω κι εγώ και να σου πω ότι εκτός από επιτυχίες έχουμε και αποκλειστικότητες. Σε πάρα πολύ λίγες μέρες θα έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα με Δέσποινα Βανδύ και ολοκένουργιο τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Την επόμενη Δευτέρα στις 18 του Μαΐου θα έρθει στο Ρυθμό 949 και ναι, θα είσαι ο πρώτος ή η πρώτη που θα τα ακούσει. Δεν εξηγώ άλλα. Τα αφήνω να τα εξηγήσει η Ρία Ελληνίδου. Ένα τραγούδι που σας αρέσει πάρα πολύ. Για σένα Κατερίνα, για σένα Γιώργο, για σένα Ιωάννα, για σένα Δέσποινα και για σένα Εγγέλαδε. Τι όνομα είναι αυτό? Στον Εγγέλαδο λοιπόν, εξηγήστε.

0: Μη ρωτάς, αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης που αλλού στο ρυθμό 949 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πριν βγω σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά έρθουν οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, να σου πω ότι από το βορρά έως το νότο η Ελλάδα μαγειρεύει, στρώνει το πιο ωραίο, το πιο ζεστό, το πιο αληθινό φιλόξενο τραπέζι και αυτό το απολαμβάνεις εσύ καθημερινά στο Κάτι Ψήνεται που αλλού στον Αντένα, ακριβώς στις 5 και 4, μας ανοίγει η όρεξη για φαγητό, αλλά και για παρέα, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε 5 οικοδεσπότες με μεράκι, με το προσωπικό του στυλ, με το χαρακτήρα του ο καθένας. Και είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο και αυτή την εβδομάδα ξεκινάει δυνατό το Κάτι Ψήνεται, που κάνει στάση στην Αθήνα, σε 5 σπίτια γεμάτα με γεύσεις και έντονες στιγμές, και θα δούμε όλοι μαζί ποιος οικοδεσπότης θα είναι αυτός που θα φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας και ποιος θα κατακτήσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ, γιατί υπάρχει και έπαθλο βεβαίως. Και όλα αυτά τα απολαμβάνεις εσύ στον Αντένα. Σε πάρα πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά με Θοδωρή Φέρη και είπες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η μάχη αποφυγής του υποβιβασμού στη στοίχημα Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής των Playouts. Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βρίσκεται έναν πόντο κάτω του και εντός ζώνης του υποβιβασμού. Η ΑΕΛ που βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα δοκιμάζεται στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η Κηφισιά φιλοξενεί τον Ατρόμητο, με τους δύο αντιπάλους να έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους. Κοινή ώρα έναρξης και στους 3 αγώνες των Playouts στις 7 σήμερα το απόγευμα. Στο NBA, οι Thunder επικράτησαν με 115-110 των Lakers και έκαναν το 4-0 στη μεταξύ του σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τρεις εργένιδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
19: από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα λέμε πια, 12 και 7 πρώτα λεπτά. Έχει δείξει το ρολόι, εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, ακόμα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, σήμερα είναι ο ημιτελικός και θα εμφανιστεί στη σκηνή ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό, γιατί θα μπει στην αρένα σήμερα, στη μάχη. Θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί. Και να ξέρετε ότι θα ξεκινήσει στις 10 ακριβώς με τον πρώτο ημιτελικό. Θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, ερμηνεύοντας το Φέρτο, σε μια συμμετοχή που έχει ήδη συγκεντρώσει πάρα πολλά θετικά σχόλια. Η πρόβα, η τελική που έγινε τη Δευτέρα, έδωσε για πρώτη φορά στους δημοσιογράφους την πλήρη εικόνα της σκηνικής του παρουσίας. Και τι να πω, οι προσδοκίες είναι πολλές. Τα στοιχήματα τον θέλουν έτσι σε μια από τις κορυφαίες θέσεις και εμείς να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.

Δεν ξέρω τι είναι πιο σοφό, να μετανιώσεις για τα λόγια που έχεις πει σε κάποιον ή να μην τα έχεις πει καθόλου και να μετανιώνεις που δεν τα είπες, δεν εκφράστηκες, δεν είπες όλα αυτά που αισθάνθηκες. Είναι αυτό που λένε, καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες. Τώρα βέβαια, αν έχεις κάνει πολλά περισσότερα από αυτά που έπρεπε σε κάποιον άνθρωπο, έχεις δώσει μάλλον και έχεις κάνει, ναι, γιατί όχι, τότε νομίζω ότι είναι πιο φαρέι το πλήγμα. Αν ειδικά εκείνος ή εκείνη δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σου ή δεν ανταποκρίθηκαν. Βέβαια, ο χώρος που θα ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες σου είναι τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι, που το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για έναν χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, με μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια, σε σαλόνια. Έχουν πάρα πολύ ωραίες προσφορές και ειδικές τιμές. Έχω πάει από εκεί, πιστέψτε με, και το έχω εμπειραθεί το έργο. Μπορείς να φτιάξεις και κάτι ακριβώς όπως το θέλεις. Αμέ, γιατί σου δίνεται και αυτή η ευκαιρία. Και επειδή είναι και ο μήνας του ύπνου, θα το λέω και θα το ξαναλέω, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από έναν ωραίο ύπνο. Και πώς γίνεται αυτός? Σε ένα σωστό στρώμα. Γι' αυτό λοιπόν επισκέψου τα έπιπλα Γκάντ στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Και μην προβάλλεις άμυνες, μην προβάλλεις αντιστάσεις, άμα είναι κάτι για το καλό σου. Βέβαια τώρα να μου πεις, και οι άμυνες για να μας προστατεύσουν δεν υπάρχουν εκεί? Για να μην τσακιστούμε, να μην γκρεμιστούμε. Αυτά μας λέει και η Πικιζίνα, που έρχεται αμέσως τώρα στο Ρυθμό.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση στο συνέστημα, θα πω εγώ. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Και νωρίτερα ακούσαμε Δέσποινα Βανδύ και στην Αυλή του Παραδείσου που το αφιερώνω στην Παρασκευή. Λοιπόν, πριν πάμε έτσι να βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι αν είσαι από αυτούς που νιώθεις κάψιμο, νιώθεις τσούξιμο, την αίσθηση ενός ξένου σώματος στα μάτια σου, έχεις μια ελαφριά αθόλουση της όρασης και κουρασμένα, καταπονημένα μάτια, μην αγχώνεσαι, γιατί μια σταγόνα θα σε σώσει. Μια σταγόνα ενυδάτωσης που διαρκεί και αυτή λέγεται Artelac. Είναι νέο προϊόν, είναι από τη Artelac Splash από την Bausch & Lomb, τους ειδικούς στην υγεία των ματιών, που ενυδατώνει, καταπραίνει τα ξηρά μάτια με τη δύναμη του υαλουρονικού οξέους. Είναι χωρίς συντηρητικά και είναι κατάλληλο ακόμα και για παιδάκια και για έγκυες και για θυλάζουσες. Και όλα αυτά έτσι μπορείς να τα βρεις αυτή την το ωραίο προϊόν και να αποφύγεις το τσούξιμο, αποφύγεις όλο αυτό αυτή την ξηρότητα στα μάτια, η οποία είναι πάρα πολύ ταλαιπωρητική. Δυστυχώς το έχω νιώσει αρκετές φορές. Λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ θα γυρνάς. Το ρυθμό 949 δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Λέγατε πριν για το πόσες φορές οι άντρες σκέφτονται το σεξ σε σχέση με τις γυναίκες. Αλλά... το σκέφτεται και σύμφωνα με ελληνική ερευνητική ομάδα που έχει φτιάξει ειδική εφαρμογή και στον ύπνο του. Έχει βγει εφαρμογή.
3: Γι' αυτό το πρωί με το κατάρτι είναι σηκωμένο.
2: Αυτό φοράς το smartwatch σου, έχει πάνω την εφαρμογή, το κινητό σου και μετράει τις νυχτερινές στήσεις.
4: Μήπως γίνεται να συνδεθούν τα δύο smartphone, να βάλω κι εγώ ένα. Για να σε φοράτε, να ξυπνάει.
2: Σε λάθος smartphone πανειδοποίησες.
4: Να χτυπάει. Σήκω.
5: Τώρα είναι η ώρα σου. Σήκω, τώρα είναι η ώρα σου.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.

0: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
0: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
0: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
0: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
0: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Όπου κι αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα. Και όπου κι αν πας, θέλω να σου πω ότι μπορείς να περάσεις πάρα πολύ όμορφα την ώρα σου. Εννοείται ακούγοντας ρυθμό 949, αλλά και ακούγοντας και ένα από τα αγαπημένα σου βιβλία. Γιατί κακά τα ψέματα, πού χρόνος να κάτσουμε να διαβάσουμε την ησυχία μας στο βιβλιαράκι μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες όπως το Jukebooks, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobooks στα ελληνικά, που σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις τα αγαπημένα σου βιβλία όπου τα θες και όποτε τα θες. Και τώρα για εσένα, αν θες να κάνεις την αρχή με ένα βιβλίο από το Jukebooks, μπορείς να κερδίσεις μία μηνιαία συνδρομή στέλνοντας Jukebooks στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Καλή επιτυχία!

0: Ήρθα και θα μείνω μαζί σου μέχρι και τις 2, όπως μας τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου σε αυτή την υπέροχη διασκευή για τους παλαιότερους, έτσι, για τους παλιούς που τα θυμόμαστε λίγο περισσότερο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι της Γλυκερίας του 1986. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου, και έρχεται στο σήμερα μέσα από τα χείλη και τη φωνή την υπέροχη της Ρίας Ελληνίδου. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, πάντως θυμίσου, το Σάββατο στις 16 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη, να είσαι εκεί. Γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί, δεν ξέρω, πολύ θα ήθελα να μάθω, και έχει γίνει πια θεσμός το κάτι παίζει Powered by They, οπότε δεν γίνεται να λείψεις εσύ. Έχω κάνει ρήμα, νομίζω, σε αυτή την ραδιοφωνική αναφορά, αλλά ξέρω πόσο σου αρέσει και ξέρω πόσο το περιμένεις, οπότε να είσαι εκεί. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη ώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, με πρώτο και καλύτερο τον Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη MasterCard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
14: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
9: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
9: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Λοιπόν, παιδιά,
20: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε.
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες. Τέταρτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Στο ρυθμό 949 μέχρι και τις 2 είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Θα είμαστε παρέα. Και πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, έχω να σου πω κάτι για τη Δευτέρα. Δευτέρα έρχεται μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό με Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς. Ένα τραγούδι που είμαι απόλυτα βέβαιη ότι θα αγαπήσετε και θα λατρέψετε κάθε ώρα, κάθε αρχή της ώρας. Θα το ακούτε και θα το απολαμβάνουμε παρέα. Θέλω εντυπώσεις στο 6937-949-949. Πώς σας φαίνεται άρα για αυτή η νέα αποκλειστικότητα που θα έρθει στο ρυθμό? Την περιμένετε? Αγαπάτε Δέσποινα Βανδύ όσο και εμείς.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και τι καλύτερο από το να σου φτιάξει τη διάθεση ένα ταξιδάκι στη Βουδαπέστη. Και όχι απλώς ένα ταξιδάκι, αλλά μια ταξιδάρα για να πας να δεις με έναν αγαπημένο, Παύλα, αγαπημένη, το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου λοιπόν πραγματικότητα τόσο γρήγορα και εύκολα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ιουλία Καλυμάνια αμέσως τώρα και με εξόδεψες στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και η τελευταία μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break. Πριν όμως σε ενημερώσω ότι ένα ευχάριστο break θα είναι για σένα και η επίσκεψή σου στα Epipla Gant στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Γιατί μιλάμε για έναν χώρο 800 τετραγωνικών μέτρων με 4 ορόφους γεμάτους με επιλογές, εκεί που μπορεί να βρεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια, προσφορές και φυσικά ειδικές τιμές. Οπότε Gant, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Με λίγα λόγια και απλά θα έρθουμε στη συνέχεια με Νίκο Οικονομόπουλο για να σας πω, μέχρι να σας πω μάλλον, και το τελευταίο bye bye για σήμερα.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνει.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 50.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιού.

Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2 στο ρυθμό και εκτός ρυθμού παίζουν τα καλά. Να μου πεις τι, βεβαίως με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη η εκπομπή του από τις 8 μέχρι και τις 10 live αφιερώσεις, ιστορίες δικές σου αλλά και καλεσμένους σου έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα, αύριο δηλαδή, καλεσμένη του θα είναι η Μελίνα Σλανίδου, χωρίς σενάρια, χωρίς φίλτρα και εσένα τώρα θέλουμε τη βοήθειά σου, θέλουμε να μας στείλεις μία ερώτηση για τη Μελίνα, μία σκέψη, ένα τραγούδι που σου έχει μαζέψει δικό της. Στείλε ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού ή γράψε ένα μήνυμα στο 693-749-949 και αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 απόλαυσε τη Μελίνα Σλανίδου με φυσικά το Θοδωρή Μαραντίνη στο ρόλο του συντονιστή, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν και εκτός ρυθμού. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια αμέσως τώρα.

0: This is Andre, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τουλάχιστον για την παρέα μας. Θα σε περιμένω αύριο από τις 10 μέχρι και τις 2 να ακούσουμε όλες αυτές τις επιτυχίες που μας ξεσηκώνουν. Πουρκουάπα. Και αν έχεις ξεσηκωθεί τώρα για τα καλά και λες, Παναγία μου, τι είναι αυτό που με βρήκε, Χριστέ μου, τι θα κάνω χωρίς κινητό, γιατί ναι, η ζωή είναι προκύπτουσα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό σημαίνει ότι εάν έχεις πάθει ένα μικρό ατυχηματάκι, εάν το κινητό σου έχει πάθει burnout, γιατί καλός ή κακός το χρησιμοποιούμε πια στη ζωή μας το κινητό μας σαν να είναι προέκταση του χεριού μας, μην σε νοιάζει, μην σε απασχολεί τίποτα, διότι θα βρεις το Γερμανό σου. Ένα από τα καταστήματα Γερμανός θα σε εξυπηρετήσουν, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, γρήγορα και μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαία οι άνθρωποι εκεί πέρα. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρία σου λέει ότι είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Τι ανακούφιση είναι κι αυτή. Ανακούφιση έρχεται αμέσως τώρα, όχι επειδή φεύγω, αλλά επειδή σε αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης για να περάσεις υπέροχα μαζί του τις επόμενες ώρες. Από τη Μαντώ Χαστεράτου, πολλά γλυκά φιλιά. Άντε bye.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Μάχη αποφυγής του υποβιβασμού στη στοίχημα Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής των Playouts. Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βρίσκεται έναν πόντο κάτω του και εντός ζώνης του υποβιβασμού. Η ΑΕΛ που βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα δοκιμάζεται στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η Κηφισιά φιλοξενεί τον Ατρόμητο με τους δύο αντιπάλους να έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους. Κοινή ώρα έναρξης και στους τρεις αγώνες των Playouts στις 7 σήμερα το απόγευμα. Στο NBA, οι Thunder επικράτησαν με 115-110 των Lakers και έκαναν το 4-0 στη μεταξύ του σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
14: Παντού και πάντα ρυθμός 949.
15: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ, έτοιμος για όλα. Μέχρι και τις 5 να κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Ζέστη πάρα πολύ, 55 βαθμοί Κελσίου, ίσως και 60. Μια γκαμίλα βλέπω κάπου στην Κηφισίες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε όμως, αδέρφια. Και είναι ακόμα, πόσο είναι, ρε παιδιά? 12 Μαΐου και έχει τέτοια ζέστη. Τίποτα, παιδιά. Δεν θα μείνει Ρουθούνη. Θα πεθάνουμε όλοι μέχρι τον Ιούλιο. Ωστόσο, μια θετική εκπομπή όπως και να έχει. 6937 949 949, το Viber μας, στείλει μου τα μηνύματά σου και ξεκινάω την εκπομπάρα Μερή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

μπορώ να καταλάβω τίποτα, παιδιά. Τα χάλια μας τα μαύρα έχουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Ευχάριστος όπως πάντα. Καλοκαίρι, παιδιά. Καλοκαίρι, υδρότες. Πολύ πια έχει αρχίσει εμένα η μύτη μου και το πίζει άσχημα πράγματα. Λίγο μασχαλίλα, λίγο υδροτήρα. Τα αποσμητικά τα έχουμε ξεχάσει πάλι. Συγκεντρωθείτε και μη βρωμοκοπάτε κατσικότηρο. Αυτά έχω να πω εγώ, γιατί έχω φτάσει στα μη περαιτέρω πια. Λοιπόν, ας γίνω πάλι λίγο πιο γλυκός και λίγο πιο κανταήφι. Θέλω να σου θυμίσω ότι και σήμερα θα σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις τα δωράκια σου. Φυσικά να μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και φυσικά να σου πω και να σε ενημερώσω ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Η ADAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Τι θα κάνεις? Ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Πώς το δουλεύω, παιδιά, το αγγλικό το ρημάδι. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 5η 14 Μαΐου. Πόσο έχουμε σήμερα? Τίποτα καλέ. Δύο μέρες. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Τρέχα και εγώ περνάω σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα αναδρομικά. Και σε λίγο. Εδώ θα είμαι και πάλι.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: Ο Απατής. Έλα λίγο τα ντέρτ, και καημή εδώ, είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, μαζί με Γιάννη Πλούτροχο που μόλις ακούσαμε και απολαύσαμε. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα και ό,τι θες είμαι εδώ για σένα. Τριτούλα σήμερα, όχι τόσο μίζερ, γιατί να σου πω κάτι. Άμα έρχεται καλοκαιράκι, όλα είναι τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρη κατά νερά. Ζέστη πάρα πολύ, ξαναλέω. Παναγιά μου και Χριστέ μου, δεν θα μείνει ρουθούνη, θα πεθάνουμε. Αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια μου αγαπημένα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τι είδα εγώ τώρα και πραγματικά πάλι μου σηκώθηκε η τρίχα υποτριγωμένη από το λέιζερ. Ήρθε, παιδιά, η Taylor Swift στην Ελλάδα. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ήρθε, λέει, καλεσμένη για γάμο. Χόρεψε η Taylor Swift το χορό του Ισαΐ και τραγούδισε Νάνι Νύφη Τριγωνάκι και ο Γαμπρός Περιστεράκι. Τι συμβαίνει, παιδιά, έρχεται Δευτέρα παρουσία. Και το μεταξύ, γαϊδούρα και η Taylor. Ήρθε. Ένα μήνυμα δεν έστειλε να πει: Γιάννη, είμαι εδώ. Πάμε για ένα περιτύπ, για ένα ροζαντίκο. Τι να πω, παιδιά. Ανεβαίνουν οι άνθρωποι και ξεχνάνε τις παλιές φιλίες. Θα με κλείσουν μέσα, παρανοϊκός τελείως. Ωστόσο, ας πω κάτι που πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο αυτό. Γιατί αν θες να με δεις και να με θαυμάσεις, που λέει ο λόγος, από κοντά, σε περιμένω Σάββατο 16 Μαΐου, τώρα αυτό το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει Powered by They. Θα περάσουμε 2 ώρες ζωντανά παρέα. Και σου ξαναλέω, έχω μία εκπληξάρα, δεν είναι η Taylor Swift, αλλά είναι καλύτερο εμπιστεύσουμε. Έλα και δεν θα χάσεις. Περνά λοιπόν τώρα σε μικρό διαλυματάκι. Όντως μικρό, μη μου φύγεις και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Καλώστε τα παιδάκια μου, καλώστε και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949 και είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έτσι να λυκλήσουμε κορμάρα, να ανέβει το κέφι και να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα.

0: τις υποσχέσεις. Πες τα, Ήβη μου.
1: Δεν θα με πονέσεις.
0: Και επειδή είπε ότι δεν θα σε πονέσεις, τον πίστεψες? Είναι δυνατόν? Υπάρχει γκόμερος που να λέει την αλήθεια? Όχι, είναι όλοι Πινόκιο. Και ντροπή και έσχος να μείνουμε μόνοι μας, να ησυχάσουμε. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, ένας πάρα πολύ ευχάριστος και ευίωνος άνθρωπος, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, για δύο ρίτσες ακόμα θα κάνουμε παρεούλα, έτσι για να με χορτάσεις, να παίξουμε, να πάρεις δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Επίσης, ενημέρωση για τα καλύτερα, γιατί πλέον στα καταστήματα και στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από 3 Μαΐου λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει το Κυριακάτικο. Θα επισκεφτείς τα καταστήματα IKEA στο αεροδρόμιο και θα ανακαλύψεις ιδέες και λύσεις για το σπίτι και φυσικά θα πας να μας αμπουκιάσεις κιόλας, γιατί έχει συγκλονιστικά φαγητά. Φεύγω τώρα εγώ για λίγο, ίσα που ρε παιδί μου, 5 λεπτάκια και επιστρέφω. Εσύ μη μου φύγεις, μην πας πουθενά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά, τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες, που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές, από έρωτες, από βράδια, από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδη. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς, χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρα. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά, μένουν.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 120. Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πω!

0: Ariel. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας, γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949. Είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, θα ανεβάσουμε το κέφι και θα περάσουμε μέχρι και τις 5 δύο συγκλονιστικές ώρες. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω αναμένος και ξαναμένος με το συζέστη τα μηνύματά σου ότι θες είμαι εδώ για σένα και υπενθυμίζω ότι αυτή την ώρα θα σε βγάλω, όχι στο κλαρί, στον αέρα για να παίξουμε και φυσικά να κερδίσεις το δωράκι σου. Και αρχίζω δυναμικά την ώρα γιατί σου έχω Κατερίνα Λιόλιου και θα το αναλύσω, ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρ' τον λοιπόν, το λογαριασμό. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ρυθμός 949.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: δική μου. Πες Τέλεναρα,
1: αν είχες έρθει πιο νωρίς.
0: Και πιο νωρίς να έχεις έρθει, πάλι γαϊδούρη θα ήσουν, έχω να πω εγώ. Ωστόσο, αγαπάμε Έλενα Παπαρίζου και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Βλέπω στο Viber μας το Δημοσθένη που μου έχει στείλει ποια ακρίβεια στα καύσιμα, πάλι πήξιμο πρωί-πρωί. Ωστόσο, ο Δημοσθένης δεν ξέρω, είναι παλιμερολογή τη, πρωί-πρωί είναι 3 και 20 Δημοσθένη μου, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρωί. Ωστόσο, τα φιλιά μου να στείλω τα ρουφιχτά. Βλέπω έξω ηλιακάδε, εξαιρετικό καιρό, 65 βαθμοί Κελσίου και τώρα είναι καλοκαιράκι, παιδιά. Δεν είναι για δουλειά, δεν είναι για κηφισίες, δεν είναι για κίνηση. Είναι για παραλία, για κρουθαλεσιά, για κορμιά γεμάτα ερμήρα, για έναν έρωτα καλοκαιρινό. Να πάτε, ας πούμε, σε ένα ταβερνάκι, να φάτε ένα καλαμάρι, ένα μαλάκι, ωραία, αδερφέ. Μετά να σου πιάσει το χέρι, να σου πιάσει και τίποτα άλλο. Δεν είναι τώρα για να πει τη δουλειά, αγάπη μου. Τώρα είναι για γλέντι, για κλετοκόπη, είναι για ξεφάντωμα. Τι να κάνουμε. Μέχρι Ιούλιο όμως, εδώ θα είμαστε, εδώ στα τσιμέντα. Ωστόσο, με επιτυχίες του ρυθμού 949, πάντα ανεβαίνει το κέφι και περνάω σε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου για παιχνίδια και δώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Επίθεση λοιπόν μας έκανε ο Νίκος ο Μακρόπουλος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 να σου κάνει την πιο ωραία γλυκιά, δεν ξέρω, την πιο ωραία θα πω παρεούλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε, να σε ακούσω και να κερδίσεις το δωράκι σου. Οπότε καλείς τώρα στο 210-6835-722. Μη μου βαριέσαι, έλα μη σέρνεσαι και μην κοιμάσαι. Πάρε τηλέφωνο να χειράς. Μπράβο, έλα, έλα, πάτα. 210-6835-722. Και όσες είμαι καλής, εγώ σε ενημερώνω για κάτι που πάρα πολύ το θες και το λαχταράς. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με το Sex Symbol Γιάννη Κατινάκη και μια εκπληξάρα που πραγματικά στο εγγυώμαι και στο υπογράφω με το αίμα μου ότι θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Για να δω, έχω γραμμές, θέλω κι άλλες, παιδιά. Κι άλλες γραμμές. Τώρα βαριέστε, βαριέστε. Έλα. 210-6835-722. Δώρα θα πάρεις, παρακαλάω κιόλας. Λοιπόν, έφυγα για διάλειμμα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Ρυθμιστή. All win. Winning await. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Γεια σας, γεια σας και καλησπέρα για ακόμα μία φορά. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, να σου κρατώ παρέα και συντροφιά μέχρι και τις 5. Και τώρα, Ίγκη, και είναι η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να γνωριστούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Γεια σου, φίλη μου.
23: Γεια.
22: Πόσο χρονών είσαι?
23: Είμαι 26.
22: 26 είσαι?
23: Ολόκληρα.
22: Γιατί πιστεύω ότι είσαι λίγο μικρότερη και μου το κρύβεις?
23: Όχι, 26.
22: Εντάξει, λοιπόν, σε πότε γεννήθηκες? Γρήγορα πες μου, χρονολογία.
23: Το 99.
22: Το 99, πάρα πολύ ωραία. Εγώ αγέννητο ήμουνα, δεν έχω ιδέα. Να ζήσεις να ευτυχήσεις. Και πώς σε λένε, αγαπημένη?
23: Με λένε Κατερίνα.
22: Κατερίνα, α, μ' αρέσει το «Βγαίνει η Κατερίνα τσάρκα στην Αθήνα». Και να σου πω, Κατερίνα μου, από πού με καλείς?
23: Είμαι από Αθήνη.
22: Τώρα το ακούω 52 φορές, λες και δεν το πέδωσα με την πρώτη. Κάτι έχεις τώρα και έχει ένα περίεργο, ένα κουλασιόν κάνει το τηλέφωνο.

0: Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα παρέα? Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά ελληνική και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια της ατάκας.
1: Τέλεια, είμαι πολύ καλή σε αυτό, θέλω να πιστεύω.
0: Είναι όλη η επικοινωνία, με δυσκολία θα τα βρούμε όμως. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Φύγαμε λοιπόν.
2: Τα παιδιά όμως εδώ είναι δάμοι.
3: Τι είναι τα παιδιά?
2: Δάμοι.
3: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Έχω γνωρίσει μία...
0: Μία, όχι δύο, μία. Περίμενε, μην απογοητεύω.
1: Τα παιδιά εδώ είναι τζάμι.
0: Ωραία, περίμενε με το τζάμι, περίμενε. Θα σου δώσω δύο επιλογές και θέλω να μου βρεις αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Μία ντακότα ή μία γκονζίλα?
1: Θα πάω με το ένστικτο και θα πω ντακότα.
0: Μ' αρέσεις να παίξεις και να λότο, γιατί είσαι τυχερή φίλη μου και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Τέλεια.
0: Πιο χαρά θέλω, ενθουσιάσου κι άλλο.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πρώτη φορά κερδίζω.
0: Έτσι σε θέλω, Χάντι, παρέ με την ασπρούλα, να τρέχεις τα λιβάδια. Λοιπόν, φωτογραφίζω το τηλέφωνό σου για να σου στείλουν μηνύματα για τα δωράκια και τα λοιπά. Και σε γλυκοφιλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή
1: πολλά,
0: ζωή.
1: Ευχαριστώ πολύ που με έβγαλες.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ και καλά στερνά να έχουμε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Φιλιά, και εμείς περνάμε κατευθείαν σε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Ακολουθεί η Αναστασία και μετά Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: να το σπάσει, το σπάσει το. Έλα λίγο να χορέψουμε, έλα λίγο να ανέβουμε. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Αναστασία απολαύσαμε και τώρα απολαμβάνεις Γιάννη Κατινάκη, έτοιμο για όλα, γιατί για μία ώρα ακόμα θα είμαι στην παρέα σου. Πολλά, πολλά φιλιά και ρουφιχτά να δώσω στη Γεωργία που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. 6937-949-949. Και στο Δημοσταίνη που μου έστειλε και πριν και είναι στη Νέα Υόρκη, παιδιά. Η International καριέρα είναι εδώ. Είμαι η Dan International και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τα φιλιά μου στη New York, το πω και αγγλικά. Kisses to New York. Εντάξει, μιλάμε, δουλεύω πολύ καλά τη γλώσσα. Λοιπόν, και από Νέα Υόρκη περνάω σε McDonald's, γιατί τα McDonald's τα αγαπημένα που μπορεί να τρώω όλη μέρα και όλη νύχτα μέχρι να αποθάνω και να μπω σε ένα φέρετρο οξιά, κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και Παρασκευή 15 Μαΐου, η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είμαστε εκεί, κυρίως για να μας αμπουκιάσουμε, αλλά και για live radio. Μαντόγα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος, σε περιμένουμε για να περάσουμε εξαιρετικά. Και αφού τάπα και ησύχασα, περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι, 1, 2, 3, 4 λεπτάκια. Θα κάτσεις και θα με περιμένεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ.

0: στην Αβανδί. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949. Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
11: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τρεις εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώστα. Καλησπέρα, αγαπημένα μου παιδάκια, αγαπημένα μου ακροατόπουλα, και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη για μία ωρίτσα ακόμα μέσα στο κέφι. Ανοιξιάτικος θα έλεγε κανείς. Επίσης, όσο ακούς ρυθμό 949, έχεις πάντα τα καλύτερα και τα πιο αποκλειστικά, αν υπάρχει αυτό σαν συντακτικό. Τέλος πάντων, αποκλειστικότητα σου έχω και αυτό έχει σημασία. Δέσποινα Βανδύ, μία και μοναδική αγαπημένη, Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949, ακούς τη νέα τραγουδάρα της. Να μ' αγαπάς, τα φιλιά μου να στείλω στη Δέσποινα. Και αφού είπαμε για Δέσποινα, πάμε και σε Κωνσταντινό Αργυρό που ήταν μαζί και φέτος στο σχήμα. Όλα τα συνδυάζω καλέ. Ποιος είμαι, ο μάγος ο Χουντίνι?

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

0: Μα χέρια, ναι.
1: Θυμίσεις πόσο
0: υπέφερα για σένα. Τώρα, εάν πεις ότι εδώ πέρα δεν έχουμε επιτυχιάρες, θα είσαι ψεύτης Πινόκιο και όποιος λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα, ανοιξιάτικη παρεούλα, σήμερα Τρίτη, με λιακάδα, με ζέστη, τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και κυρίως να ακούσουμε. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να σε ενημερώσω για πολύ χρήσιμα πράγματα. Διότι αν δεν θες να είσαι βρωμίκουλας και να έχεις λεκέδες στα ρούχα σου, σου έχω εγώ τη λύση, γιατί η Ariel η αγαπημένη λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod, το πακαρατογλυκό εξαιρετικά. Δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, πιο δύσκολους και απογκόμενους, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Ιδανικό για όλους τους τύπους και για μεγέθη πλυντηρίων. Και τι άλλο θες, να σου φτιάξετε καφέ? Εξαιρετικό. Ariel λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα περνάω σε καψούρα και έρωτα. Γιατί ο Νίκος Βέρτης είναι εδώ και περιμένει να μας τραγουδήσει. Μου έλειψες πολύ. Ακολουθεί να πω. Άντε θα πω. Παντελής Παντελίδης, Ρή Ελληνίδου, Χρήστος Μένιδιάτης και Χρήστος Μάστορας στο καπάκι. Και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη με τη γάργαρη υπέροχη φωνούλα μου μέχρι και τις 5 να σου κρατάω σύντροφια. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937 949 949. Μη με αφήνεις μοναχούλη μου, και όσες μου στέλνεις εγώ σε ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Διότι αν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή έξοδο στην πόλη, σου έχω την καταλληλότερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival, Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί πέρα που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Θα πας σε ένα ζυρδέλι μου, για πες μας εδώ πέρα.
1: Είναι δυνατόν να λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή?
0: Η Άννα Ζυρδέλη από το OPA το Festival.
1: OPA!
0: OPA Παναγία μου, και έτσι περνάμε με κέφια.
1: Βάζω μια φωτιά!
0: Hey! Αυτό είναι, παιδιά. Πάμε να πάρουμε τα χάπια μας όσο περνάω σε διαλυματάκι.
1: Γιώργος λίγο... Αλκαίος 2010 Eurovision 8η θέση.
0: Τα έχεις σημειωμένα εκεί πέρα. Όλα. Τι? Παναγία μου, έχετε θέμα σήμερα και Eurovision?
1: Καλά, σήμερα είναι φέρτο 4η θέση, υποψηφίο, πρώτη ομάδα Eurovision. Δεν πιστεύω να μην δεις.
0: Είδες το... Άντε πριν περάσουμε στην περίπτωση να πούμε και αυτά. Που έχει βγει όλη η πρόβα, που παίρνει το πατίνι, που αλλάζει τα δωμάτια, δεν τα έχεις δει?
1: Τα είδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ αγαπώ Παρθένα Χοροζίδου πάρα πολύ, να ξέρεις. Από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς. Συγκλονιστική. Κάτι ξέρεις τώρα εσύ που δεν το λες, γιατί βλέπω το βλέμμα σου, δεν το βλέπετε στις ακροατές μου.
1: Γεια σου.
0: Δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένος στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία. Yes.
4: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.

0: χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του.

Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μάιος, άνοιξε, καλός καιρός, ανοιχτός ουρανός, παστραπές, δε φοβάται, και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και σου έχουμε αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Βεβαίως, πάντα τα καλύτερα, γιατί από Δευτέρα 18 Μαΐου έχουμε νέα υπερτραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Γιατί αν ακούς ρυθμό 949 θα έχεις μόνο τα καλύτερα. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Σταβέντο και Δάφνη Λόρενς και μετά σε αποχαιρετώ. Ήρθε και η ώρα μου.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σε το αύριο.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Ήμασταν τρεις ώρες και κάναμε παρέα. Είναι η διευθύντριά μου στο στούντιο. Γεια σου, διευθύντρια. Διευθύντρια, πες. Κάνε ένα γεια στον κόσμο. Γεια σας, γεια σας. Πάρα πολύ ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω και σε παραδώσω στα αλάνια μας, να σου πω ότι Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε στο The Mall Athens, γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια και το γιορτάζουν με ένα flagship εστιατόριο. Βεβαίως, Δέσποινα, flagship στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Μαντόγα στερά του, το supermodel Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο. Σε περιμένουμε για να φάμε και για live radio. Και τώρα τα αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Έλα, φίλε τον κόσμο, Ανούλα μου. Αυτή είσαι.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας.
8: Τρίποντο, τρίποντο.
7: Πεθάρα μου.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Βρε καλώ στα Τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, 5 με 8 παρακαλώ. Τρίτη 12 του Μάη, τι άλλο να πούμε, τι άλλο να ακούσεις.
7: Θα τα ακούσεις όλα αμέσως σε τρίωρο φωτιά. Τρίτη ημέρα του προφήτη και περιμένουμε πώς και πώς τα μηνυματάκια σας να πέφτουν σαν ουρά στο Ίκα. Σοριδών, πού αλλού, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα και ό,τι άλλο τραβέρει εξής σας, τζάμπα είναι σπάστε το. Μην ξεχνάτε, έχουμε και soundis.gr κάτω ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε γωνιά της οικουμένης, τη Μαδρίτη, τη Καπαδρίτη, τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, τη Κιώτο, τη Κιάτο. Εκτός από αυτά, τι άλλο έχουμε.
6: Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας, αν ένας φίλος σας, φίλη σας, το βαφτίζει. Στήρισας ενδεχομένως, δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει νούμερο 1 διατροφή. Θα τα πούμε όλα και κυρίως, ακούστε παιδιά τι κάνανε. Δεν θα σας πω ποια χώρα, θα σας πω μόνο ότι οι αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Αυτά και άλλα πολλά.
7: Οπα, εγώ έχω κι άλλο. Έχω το 99% των ζευγαριών παραδέχεται. Υπάρχουν επιστημονικά τεχμήρια από αυτή την κυβέρνηση.
6: Για πες με ενδιαφέρει.
7: Ότι ένας από τους δύο πιάνει όχι ένα και δύο, αλλά το 90% του κρεβατιού.
6: Σαν ακούω τον Άθα τώρα να μου λέει, κοίτα που κάθομαι εγώ και κοιμάμαι. Του λέω, αγόρι μου, το μισό κρεβάτο πιάνω γάτο σου έτσι κι αλλιώς.
7: Α, εσύ έχεις πετύχει και γατομάνα από την Κυψέλη. Γι' αυτό. Η γάτα πιάνει το 20%. Είναι δεδομένο αυτό, είναι σαν ΦΠΑ. Και στην Ιαπωνία, όταν παλιά μηχανήματα αποσύρονται, οι εργαζόμενοι κάνουν μια μικρή τελετή για να τα ευχαριστήσουν για τη χρόνια προσφορά τους. Στα καλά και στα κακά μαζί, μέχρι να μας χωρίσει το logout.
6: Λοιπόν, παιδιά, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έχουμε πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη. Είπες, μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη
7: εκτός από αυτές που ακούσε εδώ.

0: Ήρθαν λοιπόν και παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε!
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Δώστο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Αχ, μη μας το κάνετε αυτό. Επιτέλους, παγώστε ό,τι κάνετε. Πάρτε ρεπό από τη δουλειά γιατί έχουμε Eurovision. Να το πιούμε όλοι μαζί αγκαλιά.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Να μου πεις,
0: δεν πιστεύεις τον Ακύλα, εγώ πιστεύω. Δεν πιστεύεις, εγώ πιστεύω. Ναι, υπερβολή τώρα αυτό.
1: Είσαι έναν Ακύλα πατέρα Παντοκράτορα. Τι εννοείς? Πιστεύω λέγε. Πάρα πολύ στον αποκλεισμό του.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι, δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι στην Ελλάδα και το έχω μάθει καλύτερα από το εθνικό ύμνο αυτό το τραγούδι. Αλλά.
0: Εγώ θεωρώ
1: μακάρι
0: ότι.
1: Μακάρι να βγω λάθος και ποιος είμαι εγώ να μιλήσω, αλλά μια που τέθηκε το θέμα, μια βλακιά κι εμείς είναι.
0: Θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα στην πεντάδα.
1: Εντάξει.
0: Στην τελική.
1: Την τελευταία. Ακριβώς.
0: Τι λες, παιδί μου, θα περάσουμε σίγουρα και πάμε το Σάββατο για τελικό.
1: Πιο πιθανό να δει πρωτάθλημα ο Βάζελος και σου μιλάει Βάζελος. Πιο πιθανό.
0: Μουρ, τι λες,
1: δεν
0: μπορώ να το πιστεύω.
1: Ναι, εννοείται ότι το πιστεύω. Μακάρι να βγω λάθος. Μακάρι το παιδί να με βγάλει τελείως λάθος.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος.
1: Μακάρι, το εύχομαι. Αλλά δεν ξέρω. Κάτι μάλλον επειδή το έχω παρακούσει αυτό το τραγούδι, το έχω βαρεθεί. Δηλαδή και το Stairway to Heaven να μου βάζει να ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι. Ένα το αγαπημένο. Έλλη πιστεύει στον Ακύλα και δεν ξέρει το Stairway to Heaven. Και προσπαθώ να κάνω συζήτηση. Έλα, διαφημίσει πάντα.
0: Θέλω να σου πω, αγόρι μου, ότι κάνουμε ελληνικό ραδιόφωνο και ακούμε επιτυχίες.
1: Είναι δάκια μου, το θυμίζει.
0: Έλα, αργυρέ στην παρέα μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Σας αγαπάμε και θέλω να σας πω για τους λάτρες του Casa de Papel.
1: Α, ναι, για
0: πες. Τι διαβάζω τώρα, ρε παιδιά, στο Ζάπι, το ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και συνέχεια, λέει. Το Casa de Papel συνεχίζεται.
1: Τι ωραία.
0: Season 6.
1: Επιτέλους, και τώρα κατάλαβα γιατί είχα τη φαγούρα. Ναι, κοροϊδεύω.
0: Πάλι κοροϊδεύω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένο σήμερα πια.
1: Τα θεωρώ όλα αυτά υπερεκτιμημένα. Το Casa de Papel είναι υπερεκτιμημένο, ορίστε το είπα. Να μου έλεγε στο Breaking Bad να σου λέγανε. Να
0: μου έλεγε. Αγόρι μου, δεν σε ρωτάμε μπέργκερ ή πιτόγυρο να μου πει τι είναι υπερεκτιμημένο.
1: Κανένα από τα δύο δεν είναι υπερεκτιμημένο.
0: Άμα δεν θες, εσύ έχει το μαχαίρι, εσύ έχει και το καρπούζι.
1: Τίποτα σε αυτά δεν είναι υπερεκτιμημένο. Η δίαιτα είναι υπερεκτιμημένη. Άμα έχει μπέργκερ ή πιτόγυρο, τρώ και τα δύο. Δεν θα κάνει διακρίσει.
0: Και έκλεισα σήμερα διατροφολόγο για τη Δευτέρα.
1: Εγώ δεν του το σηκώνω, έχω αναγνώριση. Είσαι σοβαρή, σοβαρέψου. Θα ανέβω εκεί στη ζυγαρία, θα γράφει ένα ένα. Με βλέπει ο γυμναστή μου και πάει έξω και αυτομαστιγώνεται με το φραγγέλιο. Θα έχω και τη διαιτολόγο να κλαίει σε μια γωνία σε εμβρική στάση στην παγέρα. Έχω όμως λόγους να χαμογελάσετε, παιδιά.
0: Τι.
1: Μπορεί είτε λόγος να κλείσει εμπειρική στάση στην πανιέρα, αλλά εσείς που αναζητάτε ανεξιάδικη και ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άτικα, θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως και 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε μα κάθε στυλ έως και 17 Μαΐου. Και για τα τέλη miles and bonus σε Gian, κερδίστε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας.
0: Τι άλλο να ζητήσω, αγόρι μου.
1: Επιτυχιάρες.
0: Έρχονται. Έλα, Γιώργο, στην παρέα μας.
1: Μέρια σε, Γιώργο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλάνια μου, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και
1: μόνο επιτυχίες.
0: Έχουν μαζευτεί εκεί πέρα,
1: ναι,
0: τα παιδιά, τα, πώς το λένε, τα αδέρφια από το βαφτιστήρι μου, που είναι τέσσερα.
1: Ζωή να
0: έχουν. Λοιπόν, άκου. Ο Κωνσταντής. Η Μιρένα. Ο Νικόλας. Καλά, τον Αλέξανδρο θα τον χαιρετήσω. Γιατί δεν θα μας ακούει, φαντάζομαι.
1: Κάτι ξέρει το παιδί. Λοιπόν, εγώ έχω μια ειδισάρα.
0: Όλα, λέλα.
1: Το 99% των ζευγαριών παραδέχεται ότι ένας από τους δύο πιάνει το 90% του κρεβατιού. Θέλω να μας πείτε στο Viber, παιδιά, αν ισχύει αυτό.
0: Έλα, αποκλείεται.
1: Και ποιο σα τρώει το 90% του κρεβατιού.
0: Έλα, αποκλείεται, σου λέω.
1: Γιατί όχι. Εσύ με τον Άθα δεν πιάνει το 90% του κρεβατιού, εσύ και το 90%
0: του κρεβατιού. Εγώ με περισσότερο παιδί μου από τον Άθα. Τουλάχιστον πρόξε, γιατί δεν σπρώχνει.
1: Είστε στο κρεβάτι, του λες πρόξε και δυσπρόχνει.
0: Να κλωτσίσει.
1: Να το κοιτάξετε αυτό. Άμα του λες πρόξε και κλωτσάει, μάλλον το βλέπω να μένει με τη γάτα στο χέρι.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν προετοιμάζεστε για ένα ταξιδάκι, γιατί τώρα είναι κοντά. Και
1: ναι,
0: του Αγίου Πνεύματος επίσης, έτσι.
1: Φτου.
0: Και μπορεί να πετάς από Αθήνα, ρε παιδί μου, για Μαδρίτη με Ιμπέρια.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι λοιπόν τις 30 Ιουνίου, αν είσαι ένας από αυτούς, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora του αεροδρομίου, όπως
1: APV, Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα πάρα πολύ απλά. Παίρνεις το εκπτωτικό σου κουπονάκι από τα check-in στα Ιμπέρια, εξαργυρώνεις το εκπτωτικό κουπονάκι με τις αγορές σου την ημέρα της θύσης σου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό που κερδίζεις και μια δωρεάν επιταγή αξίας όχι ενός και δύο αλλά 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, αλλά και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωση αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι, παιδί μου, ώρα σου καλή. Και ο γυαλί.
0: Λοιπόν, μια βόλτα από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης. Αθηνά
1: Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Σε νέες περιπέτειες.
0: Κάνανε σήμερα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Πόσες φορές τη μέρα σκέφτεστε το σεξ?
4: Σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας 3, 4, 5 φορές.
3: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες? Οι άντρες, όχι εμείς. Πόσες φορές, τι πιστεύεις?
5: Για τον άνδρα μου.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περάσει.
5: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
6: Δεκαριά στο νερό,
3: το μυαλό σας εκεί το έχετε.
5: Είναι 19 φορές τη μέρα.
3: 19
5: φορές. Το λιγουρεύεστε.
3: Όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
4: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
3: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι.
5: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλας?
3: Πούρε τι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
13: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
17: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
26: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
25: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
27: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
25: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
28: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
25: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
29: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
25: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
30: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
25: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
31: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
32: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
33: Ε,
32: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
33: Παίζουμε.
32: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
33: Μα...
32: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 και ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε να τα λέμε και να σας διαβάζουμε όποτε χρειάζεται.
1: Και φυσικά να διαβάζουμε και τα μηνυματάκια σας. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Ό,τι γουστάρετε, όλα καλοδεχούμενα. Εδώ είμαστε να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και Soundis. Ναι, ναι, soundis.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Επίσης έχουμε και μεγάλες αποκλειστικότητες εδώ στο ρυθμό 949. Σας έχουμε κακομάθη και έρχεται και μία ολοκένουργια τώρα σε λίγες μέρες με τρέμα αντίστροφα, με Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. Τη Δευτέρα, 18 του Μάη, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, έρχεται. Θα δείτε και ένα τιζεράκι που κυκλοφορεί στα social. Και φυσικά, παιδιά, τι άλλο θέλουμε.
1: Πάρα πολλές επιτυχίες θέλουμε. Βροχή.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας και την Καρπή, ο Σάκης Ρουβάς και οι δυο τους έχουν περάσει από Eurovision. Θέλω να σου
1: ιωνώσαν
0: πω.
1: Θέλω να σου για πω. Για να δούμε. Μακάρι.
0: Θα κάνει όμως τώρα το λογαριασμό η Καταρίνα Λιόλιου που έρχεται στην παρέα μας. Για δυναμώστε.

0: Και έρχεται τώρα η Ιταλία και σου λέει: διοργανώνεται, λέει, κάθε χρόνο το παγκόσμιο κύπελλο τυραμισού. Εμένα, εγώ τρελαίνω για τυραμισού, αυτό θα σου πω μόνο, εντάξει.
1: Καλά, αυτοί μπορούν να κάνουν ένα παγκόσμιο κύπελλο για κάθε φαΐ.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Περίπου όμως 100 άτομα επιλέγονται για να δοκιμάσουν και να βαθμολογίζουν τα γλυκά των διαγωνιζόμενων. Παιδιά, θέλω κι εγώ. Μπορώ να γίνω κριτή.
1: Δεν χρειάζεται καν να είμαστε κριτική επιτροπή. Στην παραγωγή να είμαστε εκεί πέρα τα αποφάγια να τρώμε.
0: Βέβαια, κοίταξε τι λέει. Για να περάσει, λέει, από την κριτική επιτροπή, πρέπει πρώτα να κάνει ένα online test σχετικά με την ιστορία και τους κανόνες του τυραμισού, κατάλαβες.
1: Α, καλά, έχουμε χαζέψει τελείως. Δεν κάνουμε κι εμείς ένα εδώ πέρα με την ιστορία και τους κανόνες του πιτόγυρου. Να τελειώνουμε.
0: Οι κριτές, λέει, συνεργάζονται με επαγγελματίες pastry chefs. Ενώ ο διαγωνισμός έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε λάτρεις των γλυκών και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Σοφάω για τυραμισού. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
1: Καλά, εντάξει, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό. Δηλαδή,
0: και πορτοκαλόπιτα επίσης μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κρέμα αντινόνα έχει δοκιμάσει η Ιταλική.
0: Την πια. Την κρέμα την
1: όνα. Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, για
1: είναι σαν κρέμ πατισερί, αλλά ψημένη σαν. Είναι ένα υβρίδιο μεταξύ κρέμ πατισερί και κρέμ μπρουλέ. Δεν καταλαβαίνεις. Άμα δοκιμάσεις αυτό, κρέμα τα νόνα, τι να σου πει τώρα το τυραμισού, τι διαγωνισμούς και βλακίες κάνει εκεί πέρα.
0: Παλιός κτηνίατρος του σκυλιού μου λίγο ήταν νόνας.
1: Νονάς. Ναι, ελπίζω να μην το τάζει και κρέμα τα νόνα, γιατί αλλιώς δεν θα έχει σκυλί.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Δεν θέλει το σκυλί τυφλό για να περνάει δρόμο.
0: Δεν ξέρω αν έχει τα νόνα, έχει όμως υπέροχες βραδιές.
1: Κανόνα.
0: Κανόνας.
1: Στο Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές, παιδιά, παίζει για τους Eurovision Lovers την Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 10 στο Μόντε Βίστα στο Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές. Έχουμε το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη από ρυθμό, μουσική και φυσικά φαν διάθεση. Η Bad Legit ανεβαίνει σκηνή με τα αγαπημένα hits του διαγωνισμού και σας υπόσχεται ένα live που δεν θα σας αφήσει να κάτσετε.
0: Απολαύστε λοιπόν τη βραδιά με σετ μενού στα 45 ευρώ ένα άτομο και ετοιμαστείτε για non-stop διασκέδαση. Δώστε το δικό σας 12 και ζήστε live από κοντά. Πληροφορίες κρατήσεων στο 210-24-21-002. Ρυθμιστής.
1: Ρυθμιστή ΑΕΠ, συγγνώμη, συνάδελφε. Συμμετέχει άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Όχι, σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, αφού παρακαλάτε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί πρέπει να παίξουμε. Έρχεται η ώρα.
1: Αδειμονώ.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Δέσποινα Βαμβή. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η μάχη αποφυγής του υποβιβασμού στη στοίχημα Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής των Playouts. Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βρίσκεται έναν πόντο κάτω του και εντός ζώνης του υποβιβασμού. Η ΑΕΛ που βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα δοκιμάζεται στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η Κηφισιά φιλοξενεί τον Ατρόμητο, με τους δύο αντιπάλους να έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους. Κοινή ώρα έναρξης και στους τρεις αγώνες των Playouts στις 7 σήμερα το απόγευμα. Στο NBA, οι Thunder επικράτησαν με 115-110 των Lakers και έκαναν το 4-0 στη μεταξύ του σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη. Μέχρι και τις 8 σήμερα η μέρα είναι πολύ ωραία, πολύ ηλιόλουστη. Τρίτη 12 του Μάη, λέει το ημερολόγιο.
15: Ελάτε μαζί να τη γιορτάσουμε που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες και σχέδια που θα σας βρει. Α, και αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο, γιατί ήδη μετράμε αντίστροφα, καλά καταλάβατε. Δευτερόλεπτα σαν ισοβίτες. Και φυσικά, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
14: Τώρα όμως είναι η ώρα, η καλή τιμή, η πρόστιχη θα λέγε κανείς.
15: Η πρόστιχη ώρα με τα δώρα, οπότε πάρε τώρα γιατί ξεκινάει η διαγωνισμάρα μας. Τηλέφωνο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας και θα κερδίσει και δωράρα. Όλα αυτά στο που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μια μαντεψιά που τους ακούς και έτσι κερδίζεις ένα δωράκι όλο δικό σου. 210-6835-722, πάρε τώρα.
14: Ήρθε και ο Αντώνης Ρέμος στην παρέα μας, για δυναμώστε παρακαλώ.
16: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Σστ, μας πήρανε χαμπάρι, καλέ, τα ακούς?
2: Ναι, Ανδρομάχη μου, τα ακούω. Λοιπόν,
1: ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
2: Επιτέλους, φύγαμε.
3: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Βαγγέλης από Πετρούπολη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Βαγγέλη,
1: Πετρούπολη. Γεια σου Βαγγέλη. Τι γίνεται?
4: Εδώ είμαστε, σας ακούμε. Μόλις παρκάραμε και ακούσαμε το διαγωνισμό, δεν μπορούσαμε να μην πούμε.
2: Ναι, τώρα θα ακούς και τις δωράρες. Βασικά πρέπει να ακούς πρώτα τον ήχο.
1: Βασικά,
2: για να δεις,
1: ναι,
2: που τον ακούς.
1: Πρέπει να ακούς.
2: Πιστεύεις το έχεις, πιστεύεις σε ένα Βαγγέλη από την Πετρούπολη?
4: Σε μένα πιστεύω, στον ήχο θα δείξει, θα το δούμε.
2: Διπλωματικός Βαγγέλης.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό, κατευθείαν, μην το σκέφτεσαι. Μία είναι η απάντηση, εντάξει.
2: Και έτσι όπως ακούω, πρέπει να επισκέπτεσαι και συχνά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν είναι κάποιο περίεργο backstage από την Αίγεν Ηλίκους? Μόνο αυτό το στοιχείο σου δώσω.
1: Έλα, το πρώτο που σου έρχεται.
2: Πού άλλο ακούς βογκητά?
4: Bowling.
2: Ε, καλά, εντάξει, τι βογκητά ακούς
1: το bowling? Έλα ρε Βαγγέλη. Έχεις πάει να παίξεις
2: bowling? Αν πεις και εκεί, δάχτυλα σε τρύπες μπαίνουν, αλλά τέλος πάντων.
1: Ρε Άλεξη, τι λες και στον άνθρωπο?
2: Εντάξει, τον μπέρδεψα, εγώ φταίω, Βαγγέλη, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Την επόμενη φορά.
2: Σιγά,
4: τον μπερδέψαμε, τον μπερδέψαμε.
1: Την επόμενη φορά.
2: Κάπου χάθηκαν οι μπάλες.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Άντε, φιλιά.
4: Καλή συνέχεια.
1: Ντροπή σου, Αλέξη. Δηλαδή, έλεος.
2: Εγώ αυτό που άκουσα,
1: άκουσα
2: το κοιτάκι είπε bowling.
1: Σταμάτα, παιδί μου. Ρεζίλ μας έκανε στη γειτονιά.
2: Τέλος πάντων, στην Πετρούπολη.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και σε θέλω παραφορά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα τα μηνύματα.
1: Καλώς τα τρελόπεδα, για να ακούσω.
0: Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Λάνια, μόλις παρέλαβα λέει και το δώρο λέει από Διόπτρα και σας ευχαριστώ.
1: Τίποτα.
0: Και τους ευχαριστώ πολύ, είναι τέλεια. Καλοφάγωτα, Αλεξάνδρα μου, να τα χαρείς.
1: Καλοδιάβαστα, βασικά.
0: Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, μας λέει η Γεωργία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία μου. Να είσαι καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ενώ η Βιβί λέει καλησπέρα, παιδιά. Κέρδισα πρόσκληση για τον Αργυρό. Μπράβο.
1: Καλά, και τι το φωνάζεις, μην το κάνουμε θέμα.
0: Δεν άκουσα, λέει όμως, ότι είναι για φοιτητές.
1: Έχεις φοιτητικό πάσο για κάνα ταξιδάκι τώρα που καλοκαιριάζει.
0: Για να μην πάει χαμένο, λέει. Θέλετε να σας πω τον κωδικό να τον δώσετε λύση σε κάποιον άλλον.
1: Όλο και κάποιο φοιτητή θα βρούμε στην ηλικία μας.
0: Την αγαπώ. Λοιπόν, Βιβί μου, θα συνεννοηθείς με τη γραμματεία. Θα σου στείλω εγώ το τηλέφωνο για να το πάρουν.
1: Ρε παιδί μου, αν κρατάς ακόμη το φοιτητικό πάσο, μην κορυδευόμαστε. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Εκτός από μένα που μοιάζα 30 από τα 18. Από τα 20. Το μόνο καλό ήταν ότι πήγαινα σε μπαρ από 15 χρονών και με πέρναγαν για 20 και μου λέγανε που είναι τα παιδιά μου.
0: Λοιπόν,
1: αν έχεις κρατήσει λοιπόν φοιτητικό πάσο.
0: Δεν έχει, βέβαια, παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Το ξέρεις, εγώ τώρα της βάζω ιδέα. Κουτί είναι άμα το πετάξει. Μην κοιτάς εμάς που είμαστε βλαμμένοι και να τα αποδείξουν τα αποτελέσματα.
0: Δεν έχει, λέει, δεν έχει πάσο. Α, απαντάει βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι γρήγορο, είναι πιστόλι.
1: Ωραία, μπράβο, πιστόλι, λυπάμαι. Πάει για πιστόλι.
0: Μου θα στείλω εγώ το σταθερό του, πώς το λένε, από τα κεντρικά για να κάνεις την αλλαγή. Λοιπόν, Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου.
1: Αχ, Μαριό.
0: Λέει, παιδιά, αμάρια λέξη. Έπρεπε η εκπομπή σας να είναι μετά τις 12. Τι γέλιο θα ρίχναμε.
1: Θα ερχόσουν για μάρτυρες υπεράσπισης. Δεν θα ρίχνανε μόνο γέλιο, θα ρίχνανε και την εκπομπή. Ειδικά στο Εσούρ θα λέγανε: έχει έφυγε χοντρός. Βάλει ένα ουίσκι και έλα να τον ακούσουμε.
0: Έλα, σταμάτα
1: χοντρούλη. Θα μαζεύανε λεφτά για τα εγγόνια τους.
0: Χοντρούλη μου, πρέπει να ζήσεις στο Big Well Festival.
1: Μπορώ να ζήσω και εσύ είναι και στο Big Well Festival, γιατί θα το απολαύσω με παρέα.
0: Αμέ.
1: Η Zenith μου προσφέρει, όχι μόνο σε μένα, σε όλους παιδιά, ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Πόσο ήταν αυτό που έδωσε η άλλη για τον Αργυρό, με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith σε όλη την Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Προλάβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι τις εξαντλήσεως. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers και αρμόδια αρχή ΡΑΗ.
0: Αχ, τι μας έκανε ο Αργυρός σήμερα. Τι μας έκανε, Βιβί, τι μας έκανε.
1: Εμείς τι το έχουμε κάνει, το βίο τον άνθρωπο. 10 μέτρα κάτω από το έδαφος τον έχουμε βάλει.
0: Για δυναμώστε, γιατί έρχεται αυτό το αγόρι τώρα.
1: Βλέπεις, Κωνσταντίνο είναι καλό.

0: χρόνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ξύνω λοιπόν και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και δεν φοβάσαι, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εγώ με αυτά που διαβάζω φοβάμαι.
0: Τι διάβασες?
1: Στην Ιαπωνία, όταν παλιά μηχανήματα αποσύρονται, ρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι τι κάνουν? Μια μικρή τελετή για να τα ευχαριστήσουν για τα χρόνια προσφοράς τους.
0: Δηλαδή,
1: για αυτόν τον λόγο στην Ελλάδα δεν τα καταλείπουμε και ποτέ.
0: Δηλαδή
1: χάλασε το PlayStation. Ωραία, το θαύουμε και το κάνουμε και εκεί διακανονική.
0: Μάλιστα.
1: Και ρε παιδιά, αυτό είναι. Εγώ θα κάνω τελετή πραγματικά για τη ζυγαριά μου.
0: Άρα το φορτηγό του μπαμπά που δεν δουλεύει, να του κάνουμε και μια τελετή.
1: Μη σου πω, του κάνετε και 40 το φορτηγό.
0: Αγία,
1: 40 και μετά το υπόλοιπο να πηγαίνει για να μοιράσετε και όλα αυτά. Μπορεί το φορτηγό για την τελευταία του επιθυμία να έχει να το μοιράσετε, πώς άλλοι θέλουν να του καίνε, να το μοιράσετε σαν ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν.
0: Να βγάλουμε και τίποτα.
1: Ακριβώς, ορίστε. Ούτε και οικονομικές καλού.
0: Αν έχεις τύχη διάβαινα, αλλιώς θα προσπεράσεις, θα πω εγώ. Γιατί η τύχη κάνει strikes τα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse.
1: Και τώρα με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φορά στις εβδομαδιαίες κλήρωσης, βάζεις στόχο τρελά μετρητά τη Δευτέρα, Τετάρτη, την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο πλέον στην Barney θα παίζει Wingo με πάρα πολλούς τυχερούς και έως και 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε γιατί έχουμε και άλλα τα οποία δεν έχουμε συζητήσει.
1: Να τονίσουμε εδώ δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή έπιση με το υγεία άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να παίζουμε υπεύθυνα.
1: Ούτε δεν παίξει υπεύθυνα.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
15: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
20: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή. Το ρυθμό 949.
0: Καλώστε τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς και ολοκληρώσουμε τη δεύτερη και πιο σεξι ώρα, όπως ξέρετε. Τρίτη, 12 του Μάη. Και τι σας έχουμε, τι σας έχουμε. Πολύ ωραία πράγματα που δεν έχουμε ακόμα σχολιάσει.
1: Α, όπως.
0: Όπως, τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, με τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια που έχουν μεταμφιεστεί, κουκουλωθεί, για να αρχίσουν να δίνουν κλήσεις δεξιά και αριστερά.
1: Τέλεια. Αδειμονώ. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και Soundy. Soundy.gr και αυτό ο ρυθμό 949.
0: Επίσης, το ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει καθημερινά σε ολόκληρη την Αθήνα μέσα από την εκπομπή Πάμε Πρωινό, τα παπάκια μας, που είναι η Μπέτη Μαγκύρα, ο Βασίλης Φουρτούνης και η Αθηνά Αφαλίδου, σου δίνουν τρία διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή, το ραντάρ ψάχνει κάποιον να μένει εκεί, κάποιον να οδηγεί αυτό. Κάθε φορά θα ζητάει και κάτι άλλο. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ έψαχνε κάποιον, κάποια, να έχει γεννηθεί από το 1985 έως και το 1995. Ήσουν εσύ? Και αν ναι, είσαι και ζυγός? Και αν πήγες και στον αγώνα της ΣΑΕΚ Παναθηναϊκού πριν λίγες μέρες 10 του μήνα, Θέλω να σου πω ότι έχασες 300 ευρώ μετρητά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Άρα τι γίνεται αύριο?
1: Αύριο γίνονται
0: 450
1: ευρώ πουλάς. Δεν στάζεις, δεν σπαρνάζεις.
0: Τι έχει να γίνει αύριο, σου λέω.
1: Τέλεια. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Επιτυχίες.
0: Φύγαμε και είναι πολλές και θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας και ο Πάνος Κιάμος. Τώρα όμως παρακαλώ, δυναμώστε, γιατί έχει έρθει αυτό το αγόρι, ο Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Αχ Νίκο, αχ.
1: Αχ Νίκο.

0: Πάνω Σκιάμος λοιπόν και ξέρεις πολλούς, το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρουμε πολλούς από εσάς εκεί έξω που στέλνετε μηνύματα και αρχίζουμε να διαβάζουμε.
1: Για να ακούσω.
0: Η Δήμητρα λέει καλό απόγευμα.
1: Καλώς.
0: Γεια σου Μαρία Μαράκη. Παιδιά σου όλοι που θα γίνω κακιά της παρέας.
1: Αλλά...
0: Επειδή σήμερα έγινε λέει κάτι πολύ σοβαρό με 2 17χρονες, το ξέρουμε, το είδαμε, δεν, πώς το λένε, δεν φοράμε παροπίδες. Η μία λέει χαροπαλεύει και η άλλη κατέληξε. Θα ήταν χρήσιμο λέει να πείτε πώς δεν εξαρτάται η ζωή μας από τις πανελλήνιες κτλ. Σίγουρα σας ακούνε και παιδιά. Αυτό παιδιά είναι αλήθεια.
1: Παιδιά, αυτό είναι ένα λάθος που μας καλλιεργούν πρώτα και οι καλύτεροι γονείς μας και το ίδιο το βαριάρο στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου νομίζουμε ότι είναι νυν υπερπάντων ο αγώνας στα 17 μας.
0: Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε σπουδάσει όρι κιόλας κάτι και ασχολιόμαστε με κάτι άλλο.
1: Ή δεν το ασκήσαμε και ποτέ.
0: Ναι. Όπως εσύ το ψυχολόγο.
1: Καλή ώρα. Ωραία. Και σκέφτεσαι που πήγε για τζιβάνι στο πτυχίο. Και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι σου καλλιεργούν μια εντύπωση ότι θα πας σε ένα μαγικό κάστρο, σαν το Hogwarts, βαριά αποκομμένο από την υπόλοιπη βαριά άρρωστη ελληνική ταινία. Βαριά αποκομμένο.
0: Τα όνειρα των γονιών μας εκπληρώνουμε σε αυτή την ηλικία, γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Καλά, δεν έχουμε δικά μας καλά.
0: Δηλαδή το σύστημα εδώ πέρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν έχει καμία σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή, εμένα τα ξαδέρφια μου που είναι στη Γερμανία έχουν πολύ καλύτερο σύστημα. Δηλαδή, ξεκίνησε η μία να πάει νομική, δεν της άρεσε. Στην πορεία άλλαξε και έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή. Αυτό
1: ναι,
0: το πράγμα, πότε θα το καταλάβουμε
1: το
0: εδώ, ρε παιδί.
1: Για πότε θα κινητοποιηθούμε να απαγορευτούν οι Πανελλήνιες. Είναι ένα σύστημα απάνθρωπο. Παλουκώνουμε 17χρονους ανθρώπους
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ
1: και
0: λάθος.
1: Διαβάζουν, είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος αυτή τη χώρα.
0: Και λες και εξαρτιόνται από αυτό.
1: Ναι, και διαβάζει όλους, ξυπνάει, πάει στο σχολείο, μετά πάει φροντιστήριο, πάει ιδιαίτερο. Βάλε και διάβασμα το βράδυ και διαβάζει 20 ώρες τη μέρα. Παίρνουν κιλά, παχαίουν, αγχώνονται τζάμπα τα παιδιά και όλα αυτά για να περάσουν σε μια σχολή στην οποία και να μην περάσουν. Εντάξει, στο τέλος σήμερα υπάρχει και αύριο.

0: και που δεν ξέρεις εάν πραγματικά θα ολοκληρώσουν τις σπουδές, θα εξασκήσουν το συγκεκριμένο
1: και
0: επάγγελμα
1: το
0: και θα το γουστάρουν κυρίως.
1: Μόνο και μόνο γιατί υπάρχει το τι θα πει το χωρίο και το μάθε παιδί μου γράμματα. Τέλος πάντων.
0: Σαν εμένα που μου λέει η μαμά, καλέ μου λέει, δεν θα βάλεις, μου λέει, τεφά. Το πιανα τότε, είχα 2.000 μόρια έξτρα από τα αθλήματα. Τη λέω, γιατί λέω. Η μαμά λέει πανεπιστήμιο. Και θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου αν πω ότι πέρασα πανεπιστήμιο αντί για ΤΕΗ. Αλήθεια. Με καθορίζει ως καλύτερο άνθρωπο.
1: Παιδιά, απλά σκεφτείτε ποιους λέγατε βλάκες στο σχολείο και πώς θα βγάζουν αυτοί σήμερα. Έχω κάτι φίλους υδραυλικούς που βγαίνουμε για καφέ, βγαίνει για καφέ ο υδραυλικός με τον γιατρό και κερνάει ο υδραυλικός.
0: Μαζί σου, μαζί σου.
1: Λοιπόν, χωρίς να υποτιμάω κανένα επάγγελμα, έτσι. Απλά το λέω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε και λίγο πέρα από το δάχτυλό μας για μια φορά. Αφού δεν μπορούν τα παιδιά, γιατί η διορατικότητα δεν είναι το μεσαίο όνομα κανενός 17χρονου. Τουλάχιστον να τους τα ανοίξουν τα μάτια οι γονείς. Για να μην θρυνούμε θύματα.
0: Ας πάμε τώρα σε ένα γρήγορο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να μην πούμε για τον Be Well Festival. Μπράβο. Η Zenith λοιπόν σας προσφέρει το απόλυτο διαφημιστικό περιβάλλον και ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για τον Be Well Festival. Έλα όπως είσαι σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το βάουτσερ σου. Το προλαβαίνεις τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι. Τα κατάφερα. Βλέπεις εδώ πέρα, εξασκώ το πτυχίο μου.
0: Το
1: προλαβαίνεις τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως και των vouchers. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, διότι το παιχνίδι μας βγαίνει πάλι στην επιφάνεια το που είμαι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί δεν το βρήκατε στις 6 ώρα. Ο Βαγγέλης δεν βρήκε, εντάξει.
1: Υπάρχουν καλύτερη μοίρα υπόλοιποι.
0: Για να δούμε.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για 2 ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Be in Athens with the Spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
10: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
6: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
6: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ρυθμός 949.

0: αγόρια μου, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια, συντονισμένοι φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Και τι να πω, δεν έχω λόγια από τα μηνύματα και τη βροχή αυτή σήμερα.
1: Κανονικά, καταποντισμός έγινε και σήμερα στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και τώρα θα τα μυθείτε γι' αυτό. Κρατήστε ομπρέλες γιατί πέφτουνε βροχή, δωράρες. Ώρα για που είμαι. Για να δούμε, θα το φέρετε αυτή τη φορά. Αλάνη, πάρε όπως είσαι στο 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις οίκους θα ακούσεις, μια μαντεπιά σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι οίκοι που τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα.
0: Δεν βλέπω τηλέφωνο, παιδιά. Τι γίνεται,
1: θέλεις δώρο, πάρε τώρα. Πάρε τώρα, δεν λιγουρεύεστε. 2-10-68-35-722.
0: Κανένας.
1: Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα κερδίσει δώρο. Έχει αστικά, μας μείνουν για μας.
0: Ρε, μίλα πιο όμορφα.
1: Καλά, σιγά μην τους παρακαλάμε κιόλας. Να τους δώσουμε και δώρο. Τους κακομάθαμε, πολύ μου φαίνεται.

0: Ραραμ παμ, όπου και να πάω εδώ κατά λίγο θα σου πω εγώ. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Φύγαμε.
1: Δώσ' το.
2: Πού είμαι?
3: Πού είσαι, πού είμαι?
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Γεια σας, είμαι Αναστασία.
1: Γεια σου Αναστασία, σε ανεμόμετρο είσαι πάνω?
4: Όχι,
0: θα σε έχω ανοιχτή ακρόαση
4: γιατί
0: οδηγώ. Καλά κάνεις, μπράβο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο για να μας ακούς μόνο από το.
1: Αν μπορείς, στάθμευσε το κάπου, μην το ρισκάρουμε.
0: Μπορεί να μην μπορεί, είναι ανοιχτή.
1: Εντάξει, άμα είναι ανοιχτή, τι να πω. Λοιπόν, ξέρεις πώς παίζει το παιχνίδι, να υποθέσω?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Να περάσουν οι ήχοι.
4: Βεβαίως.
1: Να περάσουν.
0: Πού μπορεί να βρίσκεσαι και να τα ακούσω όλα αυτά?
4: Αχ, παιδιά, είναι δύσκολο.
0: Έλα, καλό είναι, τη σούρθη. Έλα, πάμε.
1: Θα, να δώσω ένα στοιχείο.
0: Δώσε ένα.
1: Σε αντίθεση με το σεξ, το πραγματικό μίση ξεκινάει με το που βγεις από αυτό.
0: Ρε Αλέξη.
1: Αν μπορείς να περπατήσεις δηλαδή μετά. Μπορεί και να μπορείς να κάτσεις επίσης. Είναι πολύ...
0: Αναλόγως τι τέτοιες...
1: Είναι εξαντλητικό. Αναλόγως τι πρόγραμμα έχεις.
0: Πάνω, κάτω.
4: Στο γυμναστήριο.
1: Άντε, μπράβο, είδες.
0: Βουλωμένο
1: γράμμα διαβάζει. Ποιο από όλα τα στοιχεία που σου έδωσε ήταν το καθοριστικό?
4: Είσαι πολύ καλός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα όμως που δεν θα πάρω δώρο.
0: Γιατί βοήθησες εσύ την κουπέλα?
1: Δεν ξέρω, τη συμπάθησα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, σιγά.
0: Πηγαίνεις τουλάχιστον γυμναστήριο?
4: Πηγαίνω, η αλήθεια είναι μόνο για τρέξιμο σε γήπεδα. Δεν πηγαίνω.
1: Γι' αυτό τη συμπάθησα, γι' αυτό τη συμπάθησα. Γιατί έχουμε την ίδια σχέση με τη γυμναστική.
0: Λοιπόν, παραλία πηγαίνεις?
4: Φυσικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι σου έχουμε. Υπερδωράρα για την παραλία. Τρία συναρπαστικά θρίλερ από εκδόσεις Διόπτρα, αγαπημένος συγγραφέας, κάνουν ουρά. Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Πρόσκληση, okay. Μιμίκ και το τελεσίγραφο. Σου έρχεται τώρα μήνυμα από το ρυθμό με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Και εμείς, Αναστασία, καλή συνέχεια. Προσοχή στον δρόμο.
1: Γεια σου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.

0: Ο Μάριος λοιπόν είναι στην παρέα μας, μας καλησπέριζει. Όπως επίσης και η Σοφία. Πού ήταν καλέ, τώρα το διάβαζα. Να το. Καλησπέρα σας. Είστε η καλύτερη παρέα. Κάθε απόγευμα σας ακούμε. Να είστε
1: έτσι,
0: πάντα καλά. Έτσι,
1: γιατί έτσι εγωγενίζουμε
0: σταμάτα. Επίσης ο Θοδόρης ξέρει τι λέει.
1: Τι λέει ο Θοδόρης.
0: Έχεις πάρει μεγάλη φόρα, λέει. Σε λίγο λέει καιρό, λέει, θα δέρνεις τις ακρότες.
1: Άδικο έχω, ρε Θοδόρε. Πες μου τώρα. Αρχικά μου βάζεις ιδέες. Κατά δεύτερον, δεν έχω καθόλου άδικο. Αφού μας έχετε τρελάνει.
0: Πείτε μου αν γιορτάζει σήμερα ο Θεόδωρος. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, πώς το λένε, στο ημερολόγιο Θεόδωρος, Θοδωρή, Θοδόρα.
1: Για το βλέπεις το ημερολόγιο, δεν θα γιορτάζει.
0: Γιορτάζουν δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές. Πείτε μου λίγο, είναι από αυτές τις γιορτές.
1: Αν είναι σαν τη Μαρία που γιορτάζουν οι μισές Μαρίες το μισό χρόνο, οι άλλες μισές 15 Αύγουστο και πάει λέγοντας. Ωραία, μπράβο. Χρόνια πολλά λοιπόν, Θοδωρέ. Χρόνια πολλά και σε ευχαριστώ για το υπέροχο σχολιάκι σου.
0: Λοιπόν, από την αρχή τι έλεγα για τους αστυνομικούς Νέα Υόρκη που μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Είχαν άνοδο 35% μέσα σε 4 μέρες. Να μην δίνουμε μάλλον ιδέες, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει, αν εδώ πέρα
1: υπάρχει. Πρέπει να μεταφέρονται σε τροχιά και δίνουν κλήσεις. Για να καταλάβετε.
0: Αυτό τι ήταν ξυπνάδα τώρα.
1: Δεν είναι ξυπνάδα, δυστυχώς ήταν σκληρή αλήθεια.
0: Τι είναι να μεταφιέζονται σε τέτοιο.
1: Στα πάντα μεταφιέζονται. Γιατί όλοι αυτοί εκεί πέρα που κόβουν κάτι κλείσουν δεν ξέρουν γιατί τις κόβουν. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερο. Θα βάζουμε το αυτοκίνητο μέσα στο ψυγιάκι.
0: Ήταν πανέξυπνη ιδέα στους Νεοϋορκέζους εδώ πέρα. Να μοιράσουν κλήσεις ενώ ήταν
1: εγώ προτείνω, προτείνω κιόλας μετά τις 12, ορίστε θα κάνω και το ηθόν να μεταφιέζονται και σε ιερόδουλες. Έχει να γίνει εκεί.
0: Το έχουν κάνει
1: στάνας.
0: Αυτό για να πιάσουν άλλους που δεν χρειάζεται.
1: Οι αστυνομικοί. Θέλω να δω τον αστυνομικό ντυμένο ιερόδουλη. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Θα ήταν
0: υπάρχει
1: πάρα πολύ.
0: Και γυναίκα αστυνομικός που το έχει κάνει. Αυτό και είναι άντρα
1: θέλουμε, και άντρα θέλουμε να πιάσουν και συγκρούμερια.
0: Γιατί θα πας να τσεκάρεις αν το κάνουν ή όχι.
1: Αν γίνει, θα πάω να τσεκάρω. Μόνο και μόνο για να το δω. Δεν το χάνω αυτό με τίποτα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δω αστυνομία στη ζωή μου και θα χαμογελάσω. Και μπορεί και να πληρώσω για την κλήση μου. Ορίστε. Μέχρι εκεί με φτάσατε. Τι άλλο να δω, να τους ντύσουμε. Μπορούμε να τους ντύσουμε γιατρούς, να δούμε αν παίρνουν
0: γιατρούς,
1: φακελάκι.
0: Γιατί?
1: Να δούμε αν παίρνουν φακελάκι. Φαρμακοποιούς, να δούμε αν αυτά
0: μα
1: που γράφουν.
0: Μα αυτοί δίνονται ούτως ώστε να πιάσουν αυτούς που το κάνουν στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Ωραία, δεν θες να πιάσει το γιατρό που παίρνει φακελάκι. Ντύσου.
0: Το έχουν πιάσει, παιδί μου, δεν θυμάσαι την άλλη φορά.
1: Δεν είχαν ντυθεί γιατροί. Θέλουμε να ντυθούν γιατροί. Θέλουμε... Αυτό είναι. Η Αμερική
0: μας αλλάξει κάτι.
1: Όχι βέβαια.
0: Για να ντυθούν γιατροί, πρέπει να μείνουν πολύ καιρό για να μην τους πάρουν χαμπάρι ότι είναι επασταλμένοι ή ότι είναι τέτοιο. Ο άλλος ο γιατρός τι θα γυρίζει, να πει στον άλλον παίρνω φακελάκι.
1: Όχι, αλλά μπορεί να το δει η δυσόμαση, να κάνει το βοηθό του γιατρού. Γιατί όχι, συγγνώμη. Τι υπερασπιζόμαστε τώρα, εδώ πέρα ντυθήκαν εργολάβοι στους γιατρούς να κολλήσουν. Ορίστε, μια χαρά θα είναι. Θα τους πηγαίνει τα μαμ. Εγώ προτείνω πάρα πολύ να γίνει αυτό, παιδιά, και είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Εμπρός λοιπόν με ένα μπόνο ελληνική αστυνομία.
0: Εμπρός λοιπόν να πάμε εδώ πέρα, στα έπιπλα Γκάντ που είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι κοντά μας. Γιατί αυτός ο μήνας είναι ο μήνας του ύπνου. Οπότε παίζουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και μιλάμε για τον καλό, τον ύπνο, τον τίμιο για τα έπιπλα Γκάντ.
1: Τα οποία θα τα βρείτε φυσικά Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι και τώρα που είναι μήνας του ύπνου παίζουν και πολύ καλές ευκαιρίες.
0: Δεν μπορείτε παίζουνε. Να βρείτε βέβαια πάρα πολλά.
1: Θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια, προσφορές και ειδικές τιμές. Και μπορείτε να τα φτιάξετε και εσείς όπως ακριβώς το θέλετε.

0: Τι ονειρευόμουν λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ, εδώ θα σας πω εγώ τι ονειρεύεστε. Μια νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που θα έρθει με τη Δέσποινα, με την ευκαιρία, ρε παιδιά, πρέπει να σας το πω. Τίτλος Να Μ' Αγαπάς έρχεται τη Δευτέρα αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Θα ακούσετε από το νωρίς, από νωρίς, από νωρίς με τα παπάκια μας. Και μπράβο, θέλω να σας πω ότι θα πάρετε και μια γεύση. Ήδη παίρνετε από πολύ νωρίς μέσα από τα social του ρυθμού. Ναι. Έχει ανέβει. Πολύ ωραία φωτογραφία με τη Δέσποινα, με λίγο από το τραγούδι. Εντάξει, τι άλλο να πω.
1: Πάρτε και μια πρώτη δόση, παιδιά. Πάρτε. Και εγώ θα σα δώσω και δεύτερη ευχάριστη είδηση. Το κάτι παίζει, Power Play Day, είναι πλεονθεσμός. Και το Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 ξαναδίνει ραντεβού με όλους και όλες σας στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό Γιάννη Κατινάκη.
0: Με το μοντέλο του ρυθμού.
1: Μπράβο, ακριβώς. Το σούπερ μόντελ μας λοιπόν θα είναι εκεί πέρα πρώτη μούρη παρέα με έναν καλλιτέχνη ή μια καλλιτέχνητα ο οποίος ακόμη παραμένει άγνωστος.
0: Νομίζω, φωτιά να πέσει να με κάψει. Μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις ήταν μόνο γυναικείες. Δεν πρέπει να περάσει και ένας άντρας. Λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω τίποτα.
1: Πρέπει, εντάξει, δεν μας φτάνει μόνο κάτι. Να θέλουμε εκεί πέρα αντρική υπόθεση να γίνει.
0: Ναι, θα θέλαμε.
1: Σάββατο 16 Μαΐου. Οπότε ωραία, βάλετε κανένα άντρα, παιδιά, έτσι σας πάει στο ζερί.
0: Λοιπόν, φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επαναρχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Μην φύγει κανείς, έχουμε κι άλλα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Jump.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου. Legacy.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό!
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό!
4: Πάλι μισό!
5: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
12: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
19: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τους 8. Πριν λοιπόν λαλήσει ο πετινός και όχι να σας αρνηθούμε, αλλά να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, επιστρέψαμε. Τρίτη σήμερα, 12 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις αλάνη μου τα γενέθλιά σου. Αλέξη μου.
20: Άννα μου.
19: Πες μου τι θέλεις.
20: Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber από χαιρετιστήρια από αλλού στο 6937-949-949 και θέλω να δώσετε και μια ευκαιρία στη νέα online τάξη πραγμάτων. Καλά καταλάβετε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και να μας ακούσετε και από εκεί online.
19: Μας ακούνε και. Άντε, ο παλμός είναι πολύ δυνατός, θέλω να σου πω.
20: Αυτό έλειπε.
19: Λοιπόν, Και ο Νίκος απεργεί τώρα στην παρέα μας. Έλα, Νίκο! Έλα, παίρνα!
20: Σαν είδωσε τον Νίκο, έλα κι εσύ!

0: Αναβίση λοιπόν και Αιγαίο, μην ξεχνά ότι εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζει και απολαμβάνει επιτυχίες όλες.
1: Και μην ξεχνά ότι αύριο είναι η μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε, θα έχουμε επιτέλους μία εντός έδρας νίκη σε αυτή τη σειρά. Στη Βαλένθια, έτσι όπως τα κάναμε, στη Βαλένθια, αδερφές μου, στη Βαλένθια. Ας ελπίσουμε να γυρίσει ο Χέις Ντέιβις από το 25ο ταξίδι του αυτού το μήνα εν μέσω
0: play-off. Καλή επιτυχία.
1: Ο μικρός μας δυστύχης Μπλέτσας.
0: Καλή επιτυχία Ελλάδα. Και σήμερα καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία Ελλάδα, γιατί παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή.
0: Γιατί παίρνει Eurovision.
1: Α, ναι, γενικά καλή επιτυχία. Γενικά, ας ελπίσουμε σε 12 όπως και να έχει.
0: Έλα.
1: Η ΕΙΔΑΠ λοιπόν σε βάζει το παιχνίδι με την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το e-bill και μπες ταυτόχρονα στην κλήρωση για μια από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens, το ΑΚΑ, το όπου να ανέρχεται. Ο διαγωνισμός ισχύει την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 12 παρα 1. 11 και 59 ακριβώς και μπορείτε να πάρετε όλη μέρος και εκεί πελάτες που έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με ενεργοποίηση λοιπόν της υπηρεσίας e-bill Q αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, με SMS, με Viber, ό,τι τραβάει ο ρεξί σου για την έκδοση του λογαριασμού σου, από όπου και να βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του και υποστηρίζεις έτσι μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί πεθαίνοντας τη διαχείριση άνα μου του πολύδημου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε λοιπόν μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σε περιμένει. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.
0: Ωραία, θα θυμάμαι λοιπόν.
1: Είπα και λάλησα και αμαρτία νουκαχώ.
0: Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα τζιμπράγκαλά μας, να έρθει στην παρέα μας ο κορίτσαρος Κώστας Γιαννίτσαρος, Αλαντάντζελο. Α, μας κουνάει και το μαντήλι σήμερα. Έχει φουλάρι, φουλάρι για αξεσουάρ στο λαιμό, βέβαια, βέβαια.
1: Και εμείς φεύγουμε στην αλλαγή βάρδιας.
0: Με το κόκκινο κραγιόν της και το πολύ ωραίο καφέ. Καφέ μπλέιζερ, παρακαλώ. Καφέ
1: μπλέιζερ.
0: Ουλαλά.
1: Και το ταγεράκι μας φεύγει στις 11 και έρχεται ο ένας και μοναδικός David Guetta των φτωχών, Νίκος Καλπούσης, όλε!
0: Έλα, Νίκο, να μείνεις, έλα!
1: Έλα, έλα!
0: Έλα.
1: Ανεμοδαρμένη κόμη του κόμη των ελληνικών ερτζιανών. Λοιπόν,
0: ο κόμη, λοιπόν, άκου. Έλα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Έφτασε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, λένε, εντάξει.
1: Αυτό πραγματικά θέλω πολύ να γνωρίσω αυτό που το έβγαλε. Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω πολύ.
0: Λέω, τώρα,
1: πρέπει να ήταν μεγάλο δουλευταρά.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, σίγουρα δημόσιο. Φιλιά πολλά, να νιώθουμε ένα τεβουδάκι αύριο 5 στο ρυθμό 949.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπως συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: μας. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρει. Φέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
9: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται. 6.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, καλό βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα δεν ξέρω αν ακούτε τη φωνή μου, είμαι κάπως καλύτερα από χθες, αλλά λίγο ακόμα θέλω, λίγο ακόμα. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, βλέπω τώρα την κίνηση στους δρόμους, γενικά από Κηφισίας δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, πέρασα νωρίτερα, αλλά ξέρετε που υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει ένα θεματάκι Γαλατσίου με Βεϊκού εκεί στη συμβολή τους, γιατί υπάρχει το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. Αν λοιπόν είστε κοντά εκεί στο Γαλάτσι, το νου σας, γιατί είδα πολλούς οδηγούς νωρίτερα που χτυπιόντουσαν εκεί, που περίμεναν. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να χτυπιέστε, δεν θέλω να στεναχωριέστε, γιατί με καλή παρέα όλα περνάνε. Πάμε λοιπόν έτσι να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Μοιράμα κλεψίδρα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αν λαμβάνεις ακόμη τους λογαριασμούς σου σε έντυπη μορφή, σε χαρτί δηλαδή, και τρελαίνεσαι για Euroleague, αυτό που θα πω σε ενδιαφέρει. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Τι εννοώ, η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε λοιπόν τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε η Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 Euroleague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου στις 23:59, έτσι μέχρι τελευταία στιγμή. Βέβαια και εσείς μην το αφήσετε. Σήμερα έχουμε 12, αυτό λίγοι 14. Και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill, τι ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα έχετε? Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, με SMS, με Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι. Μπορείς να επιλέξεις ό,τι θέλεις από αυτά. Και η υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Επίσης, υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις φυσικά και με την εξοικονόμηση του νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε λοιπόν μέρος της ομάδας. Το 2026 Euroleague Final Four Athens σε περιμένει. Και φυσικά να θυμάσαι πως όπως κάθε καλάθι μετράει, και το ξέρουμε αυτό όσοι βλέπουμε μπάσκετ, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο σας το έχω ξαναπεί, εμένα μου μυρίζει καλοκαιράκι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάνει. Τρελαίνομαι. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω να σας θυμίσω βέβαια ότι αυτό το τραγούδι το ακούσαμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει. Και έχω να σας πω και για κάποια ακόμη ωραία πράγματα που έρχονται αποκλειστικά στο ρυθμό 949, αλλά σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα θέλω να σας πω για κάτι επίσης που έρχεται και δεν θέλω να το χάσετε. Είδατε, σήμερα σας είπα θα σας πω οτιδήποτε παίζει στην πόλη που αξίζουν να μπουν έτσι για τα καλά στο ημερολόγιο σας. Τι έρχεται λοιπόν και φέτος 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας και το περιμένουμε εννοείται πώς και πώς. Μιλάω φυσικά για το Rizzes Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φεστινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Εννοείται η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth μάλιστα, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Διαλέγεις και παίρνεις. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, υπάρχει τρόπος. Μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 του μηνός και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα, σας είπα πολλά να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει
12: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑΠΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
16: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
17: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
16: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
17: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
16: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
19: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
20: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
22: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάση.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
25: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
26: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τρίτης 12 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα τώρα, έτσι να είμαι σίγουρη για αυτό που θα σας πω, για το τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί υπάρχει, αύριο θα γίνει η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως εργασίας και οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Δεν στην απεργία αυτή συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, τώρα στο θέμα μας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα συμμετέχουν αύριο στην απεργία. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν αυτό το οποίο έχει βγει είναι ότι θα κινηθούν κανονικά. Σας το λέω γιατί εντάξει, τώρα μπορεί να είστε στα αυτοκίνητά σας, αλλά μπορεί να θέλετε να μετακινηθείτε αύριο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να αφήνετε κάπου το αυτοκίνητο και μετά να συνεχίσετε με τα μέσα. Οπότε, εγώ είπα να σας ενημερώσω για να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Και αφού είπαμε τα πρακτικά, πάμε τώρα και στα ωραία. Πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
28: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργο Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εντάξει, πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E που είναι πλέον θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να δώσετε προσοχή γιατί ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Γιατί εκεί δύο ώρες ζωντανά θα ζήσουμε με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Εννοείται μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 για το τι έγινε σε προηγούμενα κάτι παίζει και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: στην Αβανδί. Να μ' αγαπάς. Έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949.
1: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο.

0: πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
15: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
19: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτης 12 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις ένα λεπτό μετά τις 9 και έχω να σας πω λοιπόν κάποια σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, θέλω το νου σας, αύριο είναι ανοιχτές οι κάλπες σε όλες τις σχολές, σε όλα τα τμήματα της επικράτειας, να πάτε να αξιοποιήσετε την ψήφο σας. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία χτίζονται από νωρίς, ξέρετε. Βέβαια, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι ευχάριστο, είναι κάτι υπέροχο, δεν είναι απλά ευχάριστο. Λοιπόν, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949. Έχουμε μία νέα μεγάλη αποκλειστικότητα. Μιλάω φυσικά για αυτή τη νέα τραγουδάρα από Δέσποινα Βανδύ, «Να μ' αγαπάς». Βέβαια, περισσότερα είπαμε Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που και αυτή την τραγουδάρα την ακούσουμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ. Δεν περιγράφω άλλο. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα. Δεν θέλω τέτοιου φίλου. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τι 9. Και δεν θέλουμε φίλου οι οποίοι κρατάνε πράγματα για τον εαυτό του. Θέλουμε φίλου οι οποίοι θα μα μοιράζονται οτιδήποτε παίζει στην πόλη. Θέλουμε ανθρώπου δίπλα μα οι οποίοι θέλουν να μοιράζονται μαζί μα υπέροχε στιγμέ. Και επειδή εμεί εδώ είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα, το έχουμε ξαναπεί, θέλω λοιπόν και εγώ να μοιραστώ μαζί σα σπουδαία νέα, τα οποία είμαι σίγουρη ότι και εσεί μόλι θα τα ακούσετε και θα ενθουσιαστείτε και θα θέλετε να είστε κι εσείς εκεί. Λοιπόν, τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Εκεί λοιπόν, κάποιοι από εμάς τους παραγωγούς του ρυθμού 949 θα είμαστε εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω φυσικά εδώ για τους, για τη Μαντούχα Στεράτου, για τον Γιάννη Κατινάκη, για την Άννα Ζιρδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο. Τρελαίνομαι, ζηλεύω πάρα πολύ που θα είναι εκεί τα παιδιά. Βέβαια και εγώ θα περάσω. Εννοείται θα περάσω. Γιατί σας περιμένουν λοιπόν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία αυτή η οθόνη προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Βέβαια, οπότε τώρα αυτό είναι μια ανάσα από την πόρτα μας, κυριολεκτικά. Έχει έρθει εδώ στην Αθήνα και μπορείτε να τη δείτε και εσείς και να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, μπε στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, πότε είπαμε, την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ειλικρινά σας το λέω, δεν πρέπει να το χάσετε. Όπως επίσης, δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση, γιατί όποτε παίζει αυτή η τραγουδάρα, δεν ξέρω για εσάς, εγώ πορώνομαι. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Απέργης έτσι, είμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε σας έχω την κατάλληλη πρόταση, η οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα θα έρθει την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Έρχεται λοιπόν το OPA Festival Powered by the E και είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τι εννοώ, στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλικοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Βέβαια, σε ένα φεστιβάλ το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας για να δώσει και αυτός το δικό του αλατοπίπερο στη βραδιά. Γι' αυτό λοιπόν κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Δεν θα χάσετε, θα πείτε μετά, α, είχε δίκιο η Ντάντζελο που μας τα έλεγε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και να φτιάχνω τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν λανδωνόμαστε, αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας κι άλλα για μας, σατανά.
3: Πολύ που τα ακούμε, καθένα να την από εμάς, θα κάνετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα αυτή που μιλάς πώς τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Φιλιά σας, αγαπάμε.
2: Να είσαι καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας συγγνώμη. Φιλάκια πολλά.
1: Τα Αλάνια καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μία μαραθώνια live εκπομπή με πολύ μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
12: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη!
16: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
23: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
24: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
25: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
26: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
27: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλό βράδυ και καλώς ήλθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και έτσι, με το καλό μας βράδυ, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία υπέροχη πληροφορία η οποία σας αφορά. Πέντε φορές μετά, είναι σίγουρο ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πια θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ραντεβού Σάββατο 16 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Γιατί εκεί δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, γιατί όταν ο ρυθμός 949 σου λέει ότι κάτι παίζει Powered by the E, τότε μόνο viral στιγμές προκύπτουν, υπέροχα πράγματα και μπορείτε να ρίξετε μία ματιά για προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E, φυσικά στα social media του ρυθμού 949 και στα social γενικότερα, γιατί είπαμε viral στιγμές προκύπτουν, υπέροχα πράγματα. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Σε περίπτωση που στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Πριν παραδώσω όμως κιτάλι στον ένα και μοναδικό, στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, ο οποίος θα απογειώσει και απόψε το βράδυ τη διάθεσή μας, θέλω να σας πω κάτι τελευταίο. Γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται. Όπως λοιπόν δεν γίνεται πανηγύρι και χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε adopt ένα πανηγύρι μέσα στον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Άκου λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adopt-e-panigiri.fix.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να κερδίσεις εσύ απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Νίκος Χαλκούζης Non-Stop Mix και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172. Και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
0: Happy Mastercard Day!
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
6: Ρυθμός 949.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επικοινωνία.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
9: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επικ...

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλειστά.

0: μαζί γιατί η μονή, οι ειζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: κυκλοφορία. Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ρυθμός

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Τάχη.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.